δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνού συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο καλύτερα.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

δωμάτιο, όλα και τίποτα. Αγάλματα Θεών λησμονημένων και της Ελένης το

Ο φόβος του Χριστού στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φως.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτήρι.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

χάρη. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

και με βιβλί φοβισμού.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε όλες και όλους.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε σήμερα, ημέρα Τετάρτη η αλήθεια είναι, την εκπομπή σε σύνδεση. Στα μικρόφωνα είναι
1: η Πέγκυ Νίκα
0: και η Αγγελική Κυριτσοπούλου.
2: Γιατί σε σένα ναι μισώ, ότι σε μένα λείπει.
0: Μαζί θα πάμε μέχρι τις 5, εκτάκτως σήμερα, τέτοια μέρα και τέτοια ώρα. Αντί για το καθιερωμένο μας ραντεβού χθες, δεν πειράζει όμως και σήμερα εδώ είμαστε. Ελπίζουμε να είστε κι εσείς μαζί μας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο chat.
2: Άλλη

0: αυτό, άλλοι ανθίζουν μοναχοί, θα εστιάσουμε. Και θα πούμε ότι τις τελευταίες μέρες η θερμοκρασία έχει επανέλθει στα επίπεδα που ήταν και την προηγούμενη εβδομάδα, πάρα πολύ, αρκετή ζέστη. Ενώ το τριήμερο της Πρωτομαγιάς έκανε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, είδαμε κιόλας χιονοπτώσεις στα ορεινά της χώρας, στον Παρνασσό και όχι μόνο. Ήταν η πιο κρύα Πρωτομαγιά των τελευταίων πολλών χρόνων. Πραγματικά, εκτός από τις βροχές που είχε σε ορισμένες περιοχές, η θερμοκρασία ήταν πάρα πολύ χαμηλή.
1: Ελπίζουμε να μην σας αποθάρρυν αυτό από το να περάσετε πάρα πολύ όμορφα το τριήμερό σας, αλλά ήταν πραγματικά ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη μέρα της Πρωτομαγιάς, την Παρασκευή και την επόμενη, νομίζω.
0: Ναι, και, ναι, και το Σάββατο.
1: Είχε αρκετά χαμηλή θερμοκρασία, βροχές, πολύ κρύο, όπως θύμισε κάποιους μήνες πριν ότι είμαστε και τοποθετηθήκαμε.
0: Πραγματικά πολύ κρύο. Δηλαδή, εκεί που είχαμε βάλει τα κοντομάνικα, ξαναφορέσαμε μπουφάν.
1: Και πάντως, συνεπώς και τώρα που επέστρεψε η ηλιοφάνεια, είναι κάπως πιο πεσμένη η θερμοκρασία.
0: Είναι από λίγο τσουχτερή.
1: Ήτανε κάπως. Ναι, ναι, ναι.
0: Θα συνεχίσει τις επόμενες μέρες σε αυτές τις θερμοκρασίες. Μπαίνουμε σιγά-σιγά στο καλοκαίρι.
1: Καιρός ήτανε.
0: Ναι. Και επειδή τώρα η μυθοπλασία είναι βγαλμένη από τη ζωή, με μία διάρρηξη τύπου ρηφηφή θα ξεκινήσουμε. Σε μεσητικό γραφείο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, μελία που σύμφωνα με καταγγελία ανέρχεται στα 300.000 ευρώ, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κατήγγειλε ότι διαπίστωσε το προηγούμενο 24ωρο ο πίσω τοίχο του γραφείου του, γεγονός που παραπέμπει στη συγκεκριμένη μέθοδο διάρρηξης. Όπως αναφέρει ο καταγγέλων, άγνωστοι φέρεται να εισήλθαν στο χώρο μέσω του ανοίγματος αυτού, αφαιρώντας από το χρηματοκιβώτιο των ποσότων 297.000 ευρώ. Η υπόθεση ερευνάται από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου Αναλήψεως. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, η δεύτερη υπόθεση ρηφηφή που βλέπουμε μέσα σε αυτή τη χρονιά. Δεν ξέρω.
1: Ναι, μπορούν να καλέσουν και εμάς για την εξυγχρίαση της υπόθεσης, έχοντας παρακολουθήσει πιστά τη σειρά.
0: Είμαστε σε πολύ καλό
1: την
0: δρόμο.
1: Ομόνιμη, μπορούμε να βοηθήσουμε σημαντικά.
0: Έτσι. Ήταν μια υπόθεση που εμπνεύστηκε από πραγματική ιστορία και βλέπουμε ότι συνεχίζονται τέτοιου τύπου διαρρήξεις, ακόμα και σήμερα να συμβαίνουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θα συνεχίσουμε τώρα, θα μεταφερθούμε στην Άνδρεο, όπου ο συναγερμός έχει σημάνει στο λιμενικό για φορτηγό πλοίο που προσάραξε και βυθίστηκε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου τα ξημερώματα σήμερα της Τετάρτης, 6 Μαΐου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του λιμενικού, το εννιαμελές πλήρωμα που επέβαινε στο φορτηγό πλοίο διασώθηκε και είναι καλά στην υγεία του. Κατά δήλωση του καπετάνιου, δεν υπάρχει κάποιος άλλος αγνοούμενος. Το πλοίο είχε αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 3.000 μετρικούς τόνους σόδας. Δύο μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν στη θάλασσα και περισυνελέγησαν από πλωτό περιπολικό του λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι 7 είχαν καταφέρει να βγουν σε δύσβατη βραχώδη περιοχή της Άνδρου, από όπου και απεγκλωβίστηκαν από τα σωστικά συνεργεία. Το λιμενικό ενημερώθηκε στις 5:20 το πρωί, όταν το φορτηγό πλοίο είχε ήδη βυθιστεί.
0: Άλλη μία τέτοια συγκλονιστική υπόθεση.
1: Ακριβώς.
0: Από τη θάλασσα όμως τώρα θα περάσουμε στην ξηρά και στην εξιχνίαση μιας ανθρωποκτονίας με θύμα έναν 36χρονο από την Αίγυπτο που έλαβε χώρα στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν λοιπόν στην εξιχνίασή της τις προηγούμενες ημέρες. Από τη σχετική τους έρευνα ανακαλύφθηκε η δράση 5 εμπλεκόμενων προσώπων, μεταξύ των οποίων και η ενδιαστάση σύζυγος του 36χρονου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από τον άγριο ξυλοδαρμό. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, για την υπόθεση του 36χρονου συνελήφθησαν 3 άτομα, η 31χρονη ενδιαστάση σύζυγός του, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδελφός, στους οποίους είχε σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. Για να υπενθυμίσουμε όμως και σε εσάς τι είχε συμβεί το μεσημέρι της 25ης Απριλίου, το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά σε κέντρο υγείας και έπειτα σε νοσοκομείο, φέροντας πολλαπλά τραύματα, καταλήγοντας εν τέλει 2 μέρες αργότερα. Όπως προέκυψε όμως, ο θάνατός του επήλθε ως συνέπεια των πολλαπλών καταγμάτων οστών, μετά από ξυλοδαρμό και το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Μαραθώνα ανέλαβε την προανάκριση. Από την έρευνα που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι οι 3 κατηγορούμενοι, λόγω προσωπικών διαφορών, Μετέβησαν τις βραδινές ώρες της 25ης Απριλίου μαζί με τους υπόλοιπους δράστες στην οικία του 36χρονου, όπου τον ξυλοκόπησαν με ξύλα και σωλήνες στο σώμα, προκολώντας του εκτεταμένα κατάγματα, συνέπεια των οποίων είχε να καταλήξει στις 27 Απριλίου. Οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ δύο ακόμη άτομα αναζητούνται.
1: Πάρα πολύ συγκλονιστική υπόθεση. Ευτυχώς έχει λάβει την οδοτική δικαιοσύνη.
0: Ευτυχώς, μετά από κάποιες ημέρες είχαμε τελικά τα αποτελέσματα της ελληνικής αστυνομίας και πια είναι στα χέρια της δικαιοσύνης.
1: Θα συνεχίσουμε με μια ακόμη συγκλονιστική υπόθεση στην Κυψέλη, καθώς ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του, 25, του νέου που επιτέθηκε εναντίον δύο 25χρονων κοριτσιών ατόμων με αναπηρία στην Κυψέλη, έχει εξαπολύσει η ελληνική αστυνομία. Υπενθυμίζεται ότι, όπως κατήγγειλε η μητέρα των δύο κοριτσιών, ο δράστης που φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας εισήλθε στην οικία Ισογείου, όπου διέμεναν και επιτέθηκε στη μία, με σκοπό να τη βιάσει. Λίγη ώρα αργότερα η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι και βρήκε τον άνδρα μέσα σε αυτό, τον κυνήγησε και εκείνος κατάφερε να διαφύγει. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για γνωστό πρόσωπο της οικογένειας. Κατά τον ιατροδικαστή που εξέτασε τα δύο κορίτσια, δεν υπάρχει τετελεσμένος βιασμός. Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι ο δράστης επιτέθηκε στην μία 25χρονη, αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την πράξη του. Κατά την δήλωση τώρα της μητέρας, η ίδια είχε μεταφερθεί στο φαρμακείο, που είναι πολύ κοντινή απόσταση, ούτε 10 λεπτών. Έπειτα μπήκε στο σπίτι και τον έπιασε να συλλυγεί πάνω στα παιδιά της, τον κοπάνισε με ένα τηγάνι. Η ίδια γλίστρησε και έτσι κατάφερε να τη χτυπήσει, να τη ρίξει μπουνιά στο μάτι και στην ίδια και στο ένα κορίτσι. Έπειτα ο δράστης φέρεται να κατάφερε να διαφύγει. Και τώρα οι αρρωστημένες κινήσεις έχουν καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος του σπιτιού, ενώ παράλληλα οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να επιχείρησε να επιτεθεί και στο δεύτερο κορίτσι. Η μητέρα ήταν εκείνη που, όταν επέστρεψε στο σπίτι, άνοιξε την πόρτα και αντίκρισε τη φρίκη, και έτσι σε κατάσταση σοκ του επιτέθηκε με ό,τι βρήκε μπροστά της, δηλαδή με ένα τηγάνι και με ένα μαχαίρι. Αρκετά ανατριχιαστικό, ειδικά το γεγονός ότι έγινε μέσα στο ίδιο το σπίτι των
0: κοριτσιών. Ανατριχιαστικό το ότι η μητέρα, ερχόμενη, μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, ήρθε αντιμέτωπη με αυτό το αποτρόπαιο και αποκρουστικό θέαμα.
1: Αρκετά περίεργη, έτσι, δεν ξέρω, η στάση ότι δεν έχει προκύψει τελεσμένος βιασμός, βέβαια. Είχαμε πάνω σε αυτό το θέμα εξελίξεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είδα ότι ψηφίστηκε ότι οτιδήποτε άλλο πέρα από καθαρό
0: ναι.
1: Αποτελεί βιασμός και απουσία συνένεσης, γιατί είναι αρκετά σαφή τα πράγματα σε αυτό το πλαίσιο.
0: Πρέπει να είναι αρκετά σαφή. Ήταν ένα νομοσχέδιο που χρειαζόταν, δηλαδή, να φτάσει μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είδαμε κιόλας ποιοι ευρωβουλευτές, ποιες χώρες ψήφισαν υπέρ, κατά. Άλλες απλά έδωσαν τον παρόν.
1: Ναι, και βγάζουμε και τα συμπεράσματά μας. Και ελπίζουμε να βρεθεί ο δράστης και να κινηθούν οι διαδικασίες.
0: Όλες οι νομικές διαδικασίες.
1: Ναι.
0: Και να τελειώσει αυτός ένα κομμάτι αυτού του εφιάλτη για τα κορίτσια. Θα πάμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα σιγά-σιγά και θα ξεκινήσουμε με Φίβο Δελιβοριά και Εκείνη.

Επιστρέψαμε λοιπόν και συνεχίζουμε. Θα περάσουμε τώρα σε δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων που σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Νέο Κόσμο, που προκάλεσαν ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές. Πιο αναλυτικά, ένας 15χρονος έπεσε θύμα από αγνώστους το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ, στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλίου, όταν μια ομάδα περίπου 10 ατόμων προσέγγισαν το 15χρονο που ήταν μαζί με άλλους 3 φίλους του, και αφού τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι, στη συνέχεια τους επιτέθηκαν. Ένας εξ αυτών τραυμάτισε τον 15χρονο με μαχαίρι στην πλάτη και τον μυρό. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ευτυχώς. Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο νοσοκομείο, στο πλαίσιο της προανάκρισης, εντόπισαν έναν ακόμα τραυματία, ηλικίας 14 ετών. Ο νεαρός είχε μεταβεί στο νοσοκομείο την ίδια μέρα, με τα ίδια μέσα, και έφερε ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά. Όπως διαπιστώθηκε, είχε δεχτεί επίθεση σε κοντινή απόσταση, περίπου 2 στενά μακριά από το πρώτο σημείο του τραυματισμού, στην περιοχή της Γούβας, έπειτα απολεκτική αντιπαράθεση με νεαρούς. Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται, καθώς παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο προσέγγισης και στην εξέλιξη των υποθέσεων.

0: Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 2 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στις υποθέσεις, ενώ οι έρευνες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.
1: Στην γνωστή έξαρση βίας στους ανήλικους και γενικότερη επιθετικότητα, πάρα πολύ ανησυχητικό.
0: Μιλάμε τώρα για μια ομάδα 10 ατόμων να προσεγγίζει 4 παιδιά και μετά από ερώτηση σε ποια περιοχή μένουν, να ξεκινάνε να τους χτυπάνε στο κεφάλι και στο σώμα τους.
1: Ναι, ναι, και είναι και τόσο συντριπτική η πλειονότητα απέναντι σε μια τόσο μικρή ομάδα ανθρώπων. Και δεν είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιες επιθέσεις, έτσι, ομαδικές. Δηλαδή, να πείστε ότι η δύναμη αντλεί ο ένας από τον άλλον.
0: Μεταξύ
1: τους.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και σε ένα σημείο κεντρικό με αρκετή κίνηση και από περαστικούς και από αυτοκίνητα όμως. Δεν ξέρω, δεν ήταν κάποιος εκείνη την ώρα στο σημείο για να βοηθήσει τις αρχές. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχουμε μάθει κάτι τέτοιο.
1: Είναι και δύσκολο βέβαια να επέμβεις σε κάτι τέτοιο, ακόμη και να ήταν, θα ήταν πολύ συνηθισμένο το να φοβήθηκε, το να ξέρουμε τις αντιδράσεις.
0: Έτσι, ακριβώς, το έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα συνεχίσουμε τώρα με μια υπόθεση που έχει απασχολήσει πάρα πολύ το δικαστικό ρεπορτάζ πριν κάποια χρόνια. Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης αποφάσισε την έκδοση 29χρονου Έλληνα στην Κύπρο, όπου κατηγορείται για βιασμό και γεννητήσεις πράξεις με 14χρονη το 2022 στην Άγια Νάπα, μετά από ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Αποφάσισε λοιπόν την έκδοσή του για τη σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης. Σε βάρος του είχε εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης από τις κυπριακές αρχές με κατηγορίες για βιασμό και γεννητήσεις πράξη με ανήλικη. Ο 29χρονος συνελήφθη το περασμένο Μάρτιο στην Ελλάδα στο πλαίσιο εκτέλεσης του εντάλματος. Όπως αναφέρεται στα διοκτικά έγγραφα, οι φερόμενες πράξεις τελέστηκαν τον Ιούλιο του 2022 στην Αγία Νάπα με θύμα μια τότε 14χρονη. Οι κυπριακές αρχές ζήτησαν την παράδοσή του στον αδικαστή στη χώρα. Εξετάζοντας το αίτημα, οι δικαστές του Συμβουλίου Εφετών έδωσαν το πράσινο φως για την έκδοσή του. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο εξητούμενος δεν τοποθετήθηκε επί του κατηγορητηρίου. Κινείται η υπόθεση, έστω και αρκετά χρόνια μετά.
0: Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
1: Πάρα πολύ μεγάλη, έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη.
0: Δυστυχώς.
1: Στη χώρα, ναι. Και ελπίζουμε να αποδοθούν και να η δικαιοσύνη.
0: Και μακάρι, τουλάχιστον ναι. Τόσα χρόνια μετά, όμως ας είναι τα αποτελέσματα και η απόφαση λυτρωτική. Για τους...
1: το θύμα, ναι,
0: ακριβώς,
1: ναι.
0: Ακριβώς. Στο Βόλο τώρα θα περάσουμε, όπου χειροπέδες πέρασαν σε έναν 52χρονο αστυνομική το βράδυ της Κυριακής 3 Μαΐου, έπειτα από καταδίωξη από άνδρες της ΟΠΚΕ. Ο 52χρονος, που κατηγορήθηκε για επικίνδυνη οδήγηση και κατοχή ναρκωτικών, κρίθηκε ένοχος από το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο Βόλου και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών και 15 ημερών, με την έφεση να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Το βράδυ της Κυριακής, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, που βρίσκονταν σε περιπολία στην συνοικία της Νεάπολης, εντόπισαν το όχημα και το προσέγγισαν. Στη θέα των αστυνομικών, ο 52χρονος ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Σύμφωνα με την κατάθεση αστυνομικού, ο 52χρονος κινήθηκε αντίθετα σε 2 μονοδρόμους και παραβίασε και το όριο ταχύτητας. Οι αστυνομικοί σταμάτησαν την καταδίωξη προκειμένου να αποφευθεί τυχόν ατύχημα και τελικά εντόπισαν το όχημα σταθμευμένο 300 μέτρα πιο μακριά. Στον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκε μικροποσότητα κοκαίνης, η οποία δήλωσε ότι ήταν για προσωπική χρήση. Ο κατηγορούμενος στην απολογία του τώρα υποστήριξε πως όλα αυτά συνέβησαν από αμέλεια. Ανέφερε ότι πανικοβλήθηκε όταν αντιλήφθηκε ένα αυτοκίνητο να πλησιάζει τόσο γρήγορα από πίσω του, ενώ τόνισε πως δεν επιδιώκει να δικαιολογηθεί. Ζήτησε συγγνώμη και επισήμανε ότι είναι πατέρας 2 παιδιών. Παραδέχθηκε επίσης πως ως ελεύθερος επαγγελματίας έκανε λάθος, σημειώνοντας πως συνελήφθη, παρέμεινε κρατούμενος για 2 ημέρες, κατέβαλε πρόστιμο 600 ευρώ και του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης, ενώ δήλωσε ψυχολογικά επιβαρημένος και χωρίς να έχει εργαστεί τις τελευταίες ημέρες. Σε ό,τι αφορά τώρα την χρήση ναρκωτικών ουσιών, παραδέχθηκε ότι κάνει περιστασιακή χρήση. Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του και για τις 2 κατηγορίες, με το δικαστήριο να του επιβάλλει συνολική ποινή, όπως αναφέραμε, 15 μηνών και 15 ημερών, με χρηματική αγορά προς 10 ευρώ ημερησίως. Ωστόσο, άσκησε έφεση με σκοπό να μην καταβάλει άμεσα το ποσό αυτό.
1: Ένα πολλωστό περιστατικό, πραγματικά μεγάλης αταξίας και ανομίας στους δρόμους και σε σχέση και με τα ναρκωτικά.
0: Ναι, ήταν άλλο ένα τέτοιο περιστατικό. Προσπάθησε ο 52χρονος να απολογηθεί. Περιμένουμε τώρα την έφεση, να δούμε αν όντως η ποινή του μπορεί να εξαγοραστεί. Και αναμένουμε τις αποφάσεις από τις αρμόδιες αρχές.
1: Θα συνεχίσουμε τώρα με μια ανίποτη τραγωδία που σημειώθηκε στην Έγινα, η οποία βρίσκεται βυθισμένη στο πένθος, μετά την είδηση θανάτου ενός μικρού κοριτσιού μόλις 21 μηνών, το οποίο πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι. Είναι από αυτές τις ιστορίες που πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε πότε προέκυψε όλο αυτό το κακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του παιδιού το μετέφεραν αρχικά στο τοπικό κέντρο υγείας. Όμως κρίθηκε αναγκαία μεταφορά του στο Τζάνιο νοσοκομείο με σκάφος του λιμενικού στον Πειραιά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί δεν τα κατάφερε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το κοριτσάκι φέρεται να εμφάνισε δυσκολία στην αναπνοή από την τροφή που στάθηκε στο λαιμό του και προκάλεσε απόφραξη στην αναπνευστική οδό. Από το ιατρικό προσωπικό του κέντρου υγείας εφαρμόστηκε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο αντιμετώπισης πνιγμονής από ξένο σώμα. Παρά τις άμεσες βέβαια και συντονισμένες ενέργειες, η κατάσταση της ανηλικής επιδεινώθηκε, παρουσιάζοντας προοδευτική αναπνευστική δυσχέρεια και συνεχεία καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Ενημερώθηκε άμεσα το συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ και οργανώθηκε επίγουσα διακομιδή. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε αρχικά με σκάφος και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προς το Εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο. Το Τζάνιο. Για το περιστατικό αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία του Πειραιά.
0: Μία τραγική είδηση, πραγματικά. Πάρα πολύ κρίμα, πάρα πολύ άδικος ο τρόπος με τον οποίο χάθηκε το παιδί.
1: Ναι, ζωή είναι που ακόμα δεν είχε προλάβει να έρθει.
0: Οι γονείς σε τραγική κατάσταση. Οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν, παρόλα αυτά δεν
1: στάθηκε αρκετό, ναι.
0: Και με τη μεταφορά, να πούμε ότι. Αν και η Αίγινα, εντάξει, δεν είναι ένα μακρινό νησί, είναι αρκετά κοντά στην Αττική. Παρ' όλα αυτά, όμως, είδαμε πως είναι δύσκολη η μεταφορά. Υπήρχε βέβαια συντονισμός και από το ΕΚΑΒ, αλλά και στο νοσοκομείο όταν έφτασε τελικά το παιδάκι.
1: Αλλά δυστυχώς, τέτοιες περιπτώσεις που διακόπτεται η αναπνοή, πρέπει πολύ γρήγοροι χειρισμοί και μεταφορές.
0: Ναι, και δεν υπήρχαν εκεί πέρα.
1: Υπήρξαν, δυστυχώς.
0: Οι απαραίτητες και οι σύντομες έτσι, ενέργειες που ίσως και να έσωζαν τη ζωή του παιδιού. Θα πάμε τώρα σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα. Και τι θα ακούσουμε?
1: Βασίλη Παπακοσταντίνου.
0: Πάμε.
2: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρά.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο πια της εκπομπής μας. Σε σύνδεση λοιπόν, σήμερα είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Στα μικρόφωνα είμαστε η Αγγελική Κυρτσοπούλου
2: και η Πέγκη Μίκα.
1: Και πάμε να συνεχίσουμε το σημερινό μας πρόγραμμα και θα πάμε στις φυλακές της Νιγρίτας, όπου η κατάσταση φαίνεται πως είναι ασφυκτική. Χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη των 600 ατόμων, σήμερα κρατούνται στις φυλακές 850 άτομα, επιβεβαιώνοντας το συνολικό πρόβλημα της χώρας λόγω υπερπληθυσμού και έλλειψης προσωπικού στα σοφρονιστικά ιδρύματα. Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη επιβεβαιώνουν ότι ο αριθμός των κρατούμενων στα σοφρονιστικά ιδρύματα όλης της χώρας έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, ξεπερνώντας μάλιστα τους 15.000. Την Κυριακή, στις συγκεκριμένες φυλακές, συνέβη αιματηρή συμπλοκή με τους δράστες να παραβιάζουν λουκέτα ασφαλείας τριών κελιών, ενώθηκαν με άλλους συγκρατούμενούς τους και έπειτα από κοινού εισέβαλαν στο εσωτερικό του πειθαρχικού κελιού νούμερο 6 και τραυμάτισαν θανάσιμα δύο αλλοδαπούς κρατούμενους. Οι δράστες επέστρεψαν με δική τους πρωτοβουλία στα κελιά τους. Είναι αποκαλυπτικό ότι οι υπάλληλοι της φυλακής χρειάστηκε πάνω από 25 με 30 λεπτά για να επέμβουν. Η αστυνομία δε, που στο μεταξύ είχε ειδοποιηθεί, κατέφθασε στη φυλακή όταν η συμπλοκή είχε λήξει. Την προανάκριση ολοκλήρωσε η ασφάλεια Σερών με την συνδρομή κλιμάκιου του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών από τη Θεσσαλονίκη. Συνολικά κατηγορούνται 11 άτομα, και Έλληνες και αλλοδαποί. Τα κίνητρα, ωστόσο, δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, με τις πληροφορίες πάντως να αναφέρουν ότι σχετίζονται με τη μάχη για την επικυριαρχία εντός της φυλακής. Τα θύματα ήταν αλλοδαποί υπήκοοι ηλικίας 46 και 42 ετών, διοκόμενοι για ληστείες. Έφεραν πολλαπλά τραύματα από αυτοσχέδια μαχαίρια. Τώρα, ένα από τα ζητήματα που χρήζουν έρευνας είναι το πώς οι δράστες κατάφεραν να εφοδιαστούν με αυτοσχέδια μαχαίρια, ενώ βρίσκονταν στο πειθαρχείο, χώρος που τυπικά τουλάχιστον είναι καλύτερα ελεγχόμενος. Παρόν στο συμβάν ήταν και ένας τρίτος βαρυπινίτης που βρισκόταν στο ίδιο κελί με τα δύο θύματα, κατέθεσε στην αστυνομία, καθώς η φωνική αυτή συμπλοκή εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια του. Και επανερχόμαστε τώρα στο ότι οι δράστες βρίσκονταν στο πειθαρχείο της φυλακής, δηλαδή κελιά χωρίς χώρο προαυλισμού, στα οποία οδηγούνται έγκλειστοι που κατηγορούνται για πειθαρχικά παραπτώματα. Σε κελιά που περιγράφονται ως ατομικά από τους ίδιους τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, κρατούνταν πάνω από 10 βαρυπινίτες, με κάποιες πληροφορίες να ανεβάζουν κιόλας στο συγκεκριμένο αριθμό σε 41. Ορισμένες πληροφορίες εκφράζουν αμφιβολίες για τις διοικητικές ικανότητες εκείνων που έχουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της φυλακής, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ορισμένοι από τους υπαλλήλους της φυλακής που κατέχουν διοικητικές θέσεις έχουν εμπειρία μόλις 2 ετών. Μετά τη συμπλοκή, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν έλεγχο εντός του σοφρονιστικού καταστήματος, κατάσχοντας αυτοσχέδια μαχαίρια και λάμες ακόμα και 65 εκατοστών. Δυστυχώς υπήρχαν δύο θύματα. Ήρθαν στην επιφάνεια πάλι θέματα υποστελέχωσης των φυλακών της χώρας από τη μία, αλλά και υπερπληθυσμού των φυλακόβιων που στηβάζονται πραγματικά μέσα στις φυλακές. Δεν υπάρχει χώρος για να υποδεχτεί όλον αυτόν τον αριθμό που καθημερινά εισέρχεται. Έγινε δυστυχώς το μακελιό, δεν μπορούσε να αποφευχθεί. Οι εργαζόμενοι άργησαν πάρα πολύ να φτάσουν στον τόπο του εγκλήματος. Μέχρι κιόλας και να έρθει η αστυνομία, τουλάχιστον έπρεπε η επέμβαση μέσα από τις φυλακές να γίνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, πολύ πιο σύντομο τουλάχιστον από ό,τι εν τέλει συνέβη.
2: Ακριβώς, αποτελεί θέμα, θεωρώ, και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή τόσο σημαντικό η μεταχείριση που λαμβάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν καταδικαστεί για κάποιο έγκλημα, για κάποιο πλημέλημα. Το γεγονός ότι δεν λαμβάνονται μέτρα για κάποια, ξέρεις, αξιοπρεπή τους
1: διαβίωση. Τουλάχιστον.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Θα προχωρήσουμε.
1: Να κάνω μία παρένθεση πριν προχωρήσεις και να πω στους ακροατές μας ότι αν ακούτε κάποιες φωνές από πίσω.
2: Τις ακούμε κι εμείς.
1: Είναι απ' έξω από το στούντιο, επειδή σήμερα και σήμερα μάλλον φιλοξενούσαμε εδώ στο Πανεπιστήμιο ένα πάρα πολύ ωραίο συνέδριο. Είναι ο κόσμος απ' έξω που νομίζω τώρα έχουν τελειώσει, οπότε είναι απ' έξω στους διαδρόμους και γι' αυτό ακούγονται οι
2: ομιλίες. Πάρα πολύ ενοχλητικός ο θόρυβος.
1: Αυτό.
2: Θα συνεχίσουμε τώρα με ένα πάρα πολύ πρόσφατο νέο, καθώς χθες ολιγόλεπτη ένταση προκλήθηκε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όταν φοιτητικοί σύλλογοι πραγματοποίησαν παρέμβαση με πανό ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Όταν οι φοιτητές προσπάθησαν να ανοίξουν πανό, ήρθαν αντιμέτωποι με αστυνομικούς και για λίγα λεπτά έκλεισε η ροή δοτικού. Σύντομα η ένταση αποκλιμακώθηκε, με τους φοιτητές να ανοίγουν τα πανό τους και να φωνάζουν συνθήματα, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να δεχτούν, να χτυπηθούν οι σπουδές μας, τα πτυχία μας και να ανοίξει ο δρόμος για δίδακτρα στα προπτυχιακά, γενίκευση διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και εξίσωση των πτυχίων μας με αυτά των κολεγίων. Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με μικρή πορεία των φοιτητών προς τη Βουλή, όπου και φώναξαν εκ νέου συνθήματα για το κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16. Διεκδικούν πιο συγκεκριμένα να ακυρωθεί κάθε σκέψη για αναθεώρησή του, αναβάθμιση των σπουδών, με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τις πραγματικές ανάγκες των πανεπιστημίων, σύγχρονα και ασφαλείς υποδομές, προσλήψεις μόνιμου και σταθερού διδακτικού προσωπικού με βάση τις ανάγκες, σύγχρονα προγράμματα σπουδών που ενσωματώνουν και τις εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία, αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν και αναβαθμισμένη φοιτητική μέρημνα, σύγχρονες δημόσιες και δωρεάν εστίες για όλους. Πτυχία με αξία, μοναδική προϋπόθεση για την πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα χωρίς άλλες πιστοποιήσεις, σύγχρονα εργασιακά κοινωνικά δικαιώματα και να καταργηθούν όλοι οι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο άδικος νόμος των διαγραφών που έχει προκαλέσει αρκετό θόρυβο, οι νόμοι ένταση της καταστολής και επιπλέον μέτρα στήριξης των φοιτητών, ιδιαίτερα των εργαζομένων, ενάντια στην ακρίβεια. Είναι το ζήτημα του άρθρου 16 και των ιδιωτικών πανεπιστημίων ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία.
1: Και εδώ και πολλά χρόνια πια.
2: Ναι, και ειδικότερα με τις τελευταίες πολιτικές αποφάσεις έχει προκαλέσει μεγάλη ένταση.
1: Θεωρώ πως πάντα ήταν στο προσκήνιο, όμως ναι. Τώρα με αφορμή και τις φοιτητικές εκλογές που πλησιάζουν και είναι την άλλη εβδομάδα, θεωρώ ότι ήταν μια αφορμή επιπλέον για να συζητηθούν κάποια θέματα που αφορούν και απασχολούν άμεσα ολόκληρη τη φοιτητική κοινότητα και γενικότερα την νεολαία αυτής της χώρας, σαν αφορμή για να επανέλθουν στο προσκήνιο.
2: Ακριβώς. Βεβαίως, οι φοιτητές και οι φοιτήτρες, όπως ακούσαμε και τα αιτήματα, δεν ζήτησαν κάτι παράλογο. Από ό,τι είδαμε σε βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει από τις στιγμές της καταστολής, ήταν αρκετά βίαιες συμπράξεις.
1: Οι συμπλοκές.
2: Ναι. Και θα συνεχίσουμε
1: με την Κρήτη. Στην Κρήτη θα μεταφερθούμε. Και πιο συγκεκριμένα στην Αμουδάρα, όπου εκτελήχθηκαν σοκαριστικές σκηνές στη μέση του δρόμου, όταν ένας 54χρονος πυροβόλησε και σκότωσε έναν 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του και στη συνέχεια παραδόθηκε στις αρχές. Η δολοφονία διαπράχθηκε μπροστά στα έντρομα μάτια των κατοίκων της περιοχής το απόγευμα της Τρίτης. Ο 20χρονος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα, το οποίο κόστισε τη ζωή του 17χρονου γιου του δράστη της δολοφονίας στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου πριν από 3 χρόνια. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, το αυτοκίνητο του 54χρονου συγκρούστηκε με εκείνο του 20χρονου ή ο δράστης έκλεισε το όχημα του θύματος. Δεν έχει διευκρινιστεί αυτό ακόμα. Ο δράστης έβγαλε όπλο και άρχισε να καταδιώκει και να πυροβολεί τον 20χρονο, ο οποίος προσπάθησε να κρυφτεί στην αυλή ενός ξενοδοχείου που βρισκόταν στο σημείο. Τελικά ο δράστης πυροβόλησε στο στήθος τον νεαρό με συνέπεια και τον θανάσιμο τραυματισμό του. Λίγο αργότερα, ο δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, που απέχει λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σημείο που διαπράχθηκε η δολοφονία, και ομολόγησε το έγκλημά του. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, ο 20χρονος έφερε πολλαπλά τραύματα και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αλλά δυστυχώς υπέκυψε. Έξω από το νοσοκομείο συγκεντρώθηκαν πολλοί συγγενείς του θύματος, ενώ στο σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία και αποκλείστηκε κιόλας η περιοχή. Άλλο ένα τέτοιο περιστατικό στην Κρήτη.
2: Στην Κρήτη,
1: στο Ηράκλειο πια τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, καθώς οι ανησυχίες για νέα βεντέτα είναι πολλές και είναι λογικό, καθώς έχουμε δει και άλλα τέτοια περιστατικά τους τελευταίους μήνες
2: ναι.
1: Κιόλας. Ήταν μια υπόθεση που είχε ξεκινήσει 3 χρόνια πριν. Όλο αυτό το καιρό δουλευότανε στο μυαλό του πατέρα το πώς θα μπορέσει να πάρει εκδίκηση, γιατί ουσιαστικά αυτό ήταν, εκδίκηση για το χαμό του 17χρονου γιού του. Και έγινε με αυτό τον...
2: φοβερά βίαιο και απρόσμενο
1: τρόπο. Ναι. Καλό θα ήταν να αφήνουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, υπολειτουργεί βέβαια, αλλά από το να παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας, είναι καλύτερο ορισμένες φορές τέτοιες υποθέσεις να παίρνουν το σωστό δρόμο.
2: Ακριβώς. Και όταν η μανία καταλαμβάνει τον άλλον πραγματικά και σε ένα μέρος που υπάρχει και τέτοια άπλετη συνθήκη με τα όπλα, είναι τα αποτελέσματα σίγουρα.
1: Σίγουρα καταλαβαίνουμε τον πόνο του ενός πατέρα που έχει χάσει το παιδί του τόσο άδικα.
2: Και σε αυτό δεν υπάρχει κανένα αλλά, ωστόσο... υπάρχει ωστόσο.
1: Ωστόσο δεν δικαιολογούνται τέτοιες συμπεριφορές.
2: Ακριβώς. Θα συνεχίσουμε τώρα με ένα νέο φοβερά... Επίσης, συντερακτικό, σε εξαγοράσει με ποινή φυλάκισης 15 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ καταδικάστηκε 46χρονος για παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς μετά τη σύλληψή του στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης, αφού τον έκρινε ένοχο χωρίς ελαφρυντικό, αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως, η εκτέλεση της οποίας ανεστάλλει εν ώψη της έφεσης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τα προηγούμενα 24ωρα, όταν ο 46χρονος προσέγγισε γυναίκα στον δρόμο, προτείνοντάς της να αγοράσει ένα σκύλο. Ο ίδιος, όπως καταγγέλθηκε, φέρεται να ισχυρίστηκε πως κατέχει μέχρι και αστυνομικό σκύλο. Προφασιζόμενη το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του ζώου, η γυναίκα ενημέρωσε φίλη της και από κοινού προχώρησαν προσχηματικά στην αγορά του έναντι 90 ευρώ, ειδοποιώντας όμως παράλληλα την αστυνομία. Άμεσα επενέβησαν οι αστυνομικοί και τον προσήγαγαν, ενώ πάνω του βρέθηκε μέρος του παραπάνω ποσού, 50 ευρώ. Υπό αυτές τις συνθήκες συνελήφθη και του επιβλήθηκε επιπλέον διοικητικό πρόστιμο 4.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων. Απολογούμενος ο 46χρονος ανέφερε ότι εργαζόταν παλιότερα ως βοσκός σε την ατροφική μονάδα, ενώ ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ότι ο τότε εργοδότης του έκανε δώρο το συγκεκριμένο σκύλο. Είναι φοβερή αυτή η συνήθεια, να το πω, η πολύ κακή συνήθεια που κάποιοι άνθρωποι...
1: Ναι,
2: να εμπορευματοποιούνται οι ψυχές των ζώων τόσο προκάλυπτα. Είναι πάρα πολύ θλιβερό.
1: Είναι, θεωρώ, δυστυχώς, μία κατάσταση που υπήρχε πολύ πιο έντονα τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ναι.
1: Έχουν γίνει αξιοσημείωτες προσπάθειες και βήματα στο να εξομαλυνθούν τα πράγματα. Όμως, ακόμα θεωρώ ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας.
2: Έχουμε δρόμο. Αντιμετωπίζουμε τα ζώα σαν υποδέστερα όντα.
1: Και επειδή οδεύουμε σιγά-σιγά προς το κλείσιμο, δυστυχώς, και αυτής της εκπομπής, θα πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα με Σωκράτη Μάλαμα.

0: Και για κλείσιμο, θα περάσουμε στο ωραίο νέο της ημέρας.
1: Κάτι που σίγουρα έχετε δει να κυκλοφορεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σας έχει τραβήξει οπωσδήποτε την προσοχή.
0: Και καθώς... καλώς έχει γίνει τόσο.
1: Εννοείται. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο και περηφάνεια δημιουργεί. Είναι τα συναισθήματα που αποπνέει ο 15χρονος επιστήμονας της κβαντικής φυσικής Βίκτορας Γιαννικόπουλος. Πρόκειται για ένα νεαρό παιδί θαύμα από την Ελλάδα που ανακάλυψε την αγάπη του για τη φυσική, την εξέλιξε και έφτασε να συνεργάζεται με την NASA. Έχει αφήσει λοιπόν όλους εμάς που τον έχουμε παρακολουθήσει με το στόμα ανοιχτό, με τον λόγο και τις γνώσεις του, αποκαλύπτοντας ότι επικοινωνεί με την NASA, ενώ επίσης έχει αναφερθεί και στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. Όπως ο ίδιος ανέφερε, από πολύ μικρός κατάλαβε την αγάπη του στις θετικές επιστήμες και συμμετείχε σε πολλούς διαγωνισμούς από την ηλικία των 13 ετών, τους οποίους κέρδισε αποσπώντας αναγνώριση. Αποκάλυψε έπειτα από μια κατάθεση που έκανε στη NASA, η οποία έγινε αποδεκτή ότι πλέον βρίσκεται σε επικοινωνία με τον οργανισμό, προκειμένου να υλοποιηθεί μια ιδέα μέχρι το 2035. Πάρα πολύ
0: πραγματικά
1: συγκλονιστικό και συγκλονιστικό.
0: Συγχαρητήρια στο παιδί και μπράβο και στους γονείς αυτού του παιδιού που, επειδή είδα την συνέντευξή του, αυτοί ήταν που τον έφεραν σε επαφή με τα αστέρια, με κάποιες γνώσεις, μέσα από, και από μικρότερη ηλικία, με παραμύθια και διάφορες δράσεις που κάνανε όλοι μαζί οικογενειακά και πώς εξελίχθηκε πραγματικά σε ένα παιδί θαύμα από τόσο μικρή ηλικία, πέρα από την κλίση, να έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τον κόσμο
1: σίγουρα
0: της φυσικής.
1: Ναι. Και πόσο ευτυχές γεγονός ότι εφόσον αντιλήφθηκαν το ταλέντο του, την κλίση του, την ευφυΐα του, μπόρεσαν και του δώσανε τη βοήθεια που χρειαζόταν,
0: βεβαίως,
1: γιατί σίγουρα αυτό απαιτεί και χρόνο.
0: Και το ότι ήρθε σε επαφή
1: κόπο
0: με την NASA είναι ένα επίτευγμα που άλλοι επιστήμονες περνάνε όλη τους τη ζωή έχοντας αυτόν τον στόχο και εν τέλει δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν. Και βλέπουμε ότι ένα παιδί 15 χρονών από την Ελλάδα έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το σημείο.
1: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Πραγματικά μόνο χαρά και περηφάνεια για αυτό το παιδάκι. 6 Μαΐου, φτάσαμε κιόλας σήμερα, και πάμε να δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα, λοιπόν, ξεκινώντας από το 1856. Όταν σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σίγκμουντ Φρόιντ, ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Το 1952, σαν σήμερα, πέθανε η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Και θα κλείσουμε με τις 6 Μαΐου του 1968, την πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το Quartier Latin, συγκρούσεις σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 954 ήταν οι τραυματίες, από τους οποίους οι 345 αστυνομικοί, 422 ήταν οι συλλήψεις. Το συνδικαλιστικό κίνημα ήταν στο πλευρό των φοιτητών. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις σαν σήμερα.
1: Εξαπλώνονται σε όλες τις επιστήμες.
0: Ακριβώς. Από όλα είχαμε σήμερα. Όλο το tour στην Ελλάδα. Εντάξει, λείψανε κάποιες πόλεις που συνήθως μονοπολούν. Όμως είχαμε και σήμερα
1: για την ποικιλία,
0: διάφορα θέματα. Κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Σιγά σιγά, μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντων, καθώς ακολουθούν μουσικές επιλογές από τους παραγωγούς μας. Εμείς αυτές ήμασταν για σήμερα.
1: Ελπίζουμε να είμαστε καλύτεροι στην επόμενη Τρίτη. Την επόμενη Τρίτη, λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού
0: μας. Ακριβώς.
1: 3 με 4, στις μας ώρες.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, στα δικά μας ραντεβού. Από εμάς να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο απόγευμα, μια πάρα πολύ ωραία υπόλοιπη εβδομάδα και να προσέχετε τους εαυτούς σας.
1: Καλή συνέχεια. Σας αφήνουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου, γιατί σας άρεσε πάρα πολύ.
0: Και Πορτορίκο.
1: Καλή
0: Πάμε.
1: Συνέχεια.
0: Γεια σας.

πιάσει, δεν θυμάμαι πια. Αρνέστο, τον ελέγαμε, η Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο. Όσο για μένα είναι πάντα εδώ, με των ματιών σας

0: παραμενίζουμε παρέα.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
2: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτή

ξεπίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρώτα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
2: Ονομάζομαι Σταυριάννα Ραμαία και είμαι από την ΑΝΑΣΑ, σχήμα που συμμετέχει στα ΕΑΚ. Στις 13 Μάη ψηφίζουμε ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ. Την ημέρα εκείνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκεται πάνω από τις κάλπες, περιμένοντας να δει αν οι φοιτητές θα τους δώσουν το πράσινο φως να συνεχίσει την πολιτική που διαλύει το δημόσιο πανεπιστήμιο και την προοπτική μας. Το ερώτημα λοιπόν είναι σαφές. Θα αφήσουμε αυτή την κατάσταση ή θα στείλουμε ένα χειρό μήνυμα εναντίωσης? Τα ΕΑΚ είναι εκείνα που περασπίζονται με κάθε τρόπο το δημόσιο και ελεύθερο πανεπιστήμιο, πρωτοστατώντας όλες τις μικρές και μεγάλες μάχες απέναντι στην εγκληματική πολιτική της Νουδού. Τα ΕΑΚ διαχρονικά στέκονται απέναντι στην πανεπιστημική αστυνομία, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στις διαγραφές φοιτητών. Είναι τα σχήματα που περιχαίνουν ηλικίες νίκες μέσα στις σχολές, διεκδικώντας ανθρώπινους όρους σπουδών και διευκολύνοντας τη φοιτητική καθημερινότητα. Είναι τα σχήματα αυτά που τρέμει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 13 Μάη, λοιπόν, τους γυρνάμε την πλάτη και παίρνουμε θέση. Ψηφίζουμε στο Πάντιο ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ, μαυρίζουμε την κυβέρνηση και την νεολαία της Δάπνου του Φουκού, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα μαζικού και ανυποχώρητου αγώνα. Θα τους διαγράψουμε εμείς.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνού συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε άλλη μία εκπομπή στην ηχό του χρόνου. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 8. Στα μικρόφωνα είμαστε η Ειρήνα Σκυβάλου
1: και η Μερίσα Τζάνια.
0: Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε πολύ καλά. Το τριήμερο να ήταν τέλειο, να ξεκουραστήκατε. Εμείς τώρα λίγο τρέχαμε, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αλλά ναι, να σας θυμίσουμε ότι έχουμε το chat, να μας γράφετε τα νέα σας, τις σκέψεις σας και τα λοιπά, ξέρετε τώρα εσείς. Και τα social media, να μας βρείτε με λατινικούς χαρακτήρες και στο Instagram και στο TikTok, Radio Pandion. Οπότε να ρίξετε και εκεί ένα follow για να μας ακούτε, για να μας βλέπετε, τις ανακοινώσεις, γιατί όλα εκεί ανεβαίνουν κατευθείαν. Να είστε alert.
1: Και λοιπόν, αρχικά, εγώ θέλω να σας υποσχεθώ ότι σήμερα έτσι έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πραγματάκια, γι' αυτό μείνετε μέχρι το τέλος.
0: Έχουμε και πολύ ωραία μουσική κτλ. Συμφωνώ.
1: Και εγώ λέω να ξεκινήσω με ένα θέμα λίγο της προηγούμενης εβδομάδας.
0: Α.
1: Καθώς, όπως όλοι ξέρουμε, ήταν η Πρωτομαγιά και στην προηγούμενη εκπομπή σας είχα αναφέρει για τα γεγονότα που είχαν συμβεί στο Σικάγο. Και κάπως έτσι αυτή η μέρα είχε μια συνέχεια. Στις 4 Μαΐου λοιπόν το 1886, τρεις μέρες αφότου έγιναν οι μεγάλες διαδηλώσεις στο Σικάγο, έγινε άλλη μια οργάνωση στην πλατεία Haymarket, στο κέντρο της πόλης, για να διαμαρτυρηθεί ο κόσμος ενάντια στη βία που επέδειξαν οι αστυνομικές δυνάμεις σε απεργούς. Εκεί συγκεντρώθηκαν περίπου 2.500 εργάτες, κυρίως μετανάστες, για να ακούσουν τις ομιλίες των αναρχικών οργανωτών, οι οποίοι ανέβηκαν πάνω σε ένα κάρο για να τους βλέπει και να τους ακούει το κοινό. Ενώ λοιπόν ολοκλήρωνε το λόγο του ο τελευταίος ομιλητής, η αστυνομία προσέγγισε τους διαδηλωτές και ο επικεφαλής απέτησε να διαλυθεί η συγκέντρωση. Τότε κάποιος πέταξε μία βόμβα στο πλήθος με αποτέλεσμα το θάνατο και τον τραυματισμό αστυνομικών και διαδηλωτών. Η αστυνομία συνέλαβε 8 αναρχικούς διαδηλωτές με την κατηγορία της συνωμοσίας με στόχο την ανθρωποκτονία. Χωρίς αυτές αποδείξεις, ο υπαίτιος της βόμβας εξάλλου δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ. Ήταν εμφανές ότι οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν για τις ανατρεπτικές ιδέες τους. Η δίκη λοιπόν αυτή, που θα λέγαμε ότι ήταν μια δίκη παροδία και η εκτέλεση 4 από τους κατηγορουμένους, προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση, μετατρέποντας σε μάρτυρες του εργατικού κινήματος τους εκτελεσμένους August Spies, Albert Parsons, Adolf Fischer και George Engel. Όπως καταλαβαίνουμε, γενικότερα για την καθιέρωση της εργατικής πρωτομαγιάς χάθηκαν πάρα πολλές ζωές από τις διαδηλώσεις που έγιναν στο Σικάγο.
0: Καλά, όπως και σε κάθε εκδήλωση μέσα σε πολλά εισαγωγικά που αναμειγνύεται, ναι, ο λαός, θρύνουμε θύματα. Συνεχίζουμε ωστόσο με ακόμα ένα γεγονός, θα σας πάω έτσι λίγο αρκετά χρόνια πίσω, και συγκεκριμένα στον Αδόλφο Χίτλερ, όπου στις 4 Μαΐου του 1941 ο Αδόλφος Χίτλερ στέκεται στο Reichstag. Είναι η στιγμή που ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και η Ελλάδα έχει μόλις πέσει. Ο Χίτλερ, λοιπόν, βγάζει έναν λόγο που για τους ιστορικούς θεωρείται το απόγειο της αλαζονίας του, αλλά και μια στιγμή, ας πούμε, που κάπως μαλάκωσε τις πληγές του, αν αυτό μπορεί κάπως να τον κάνει να φαίνεται περισσότερο άνθρωπος, ας το πούμε. Σε αυτή, λοιπόν, την ομιλία, ο Χίτλερ έκανε κάτι σπάνιο. Εγκομίασε την ανδρεία του Έλληνα στρατιώτη. Είπε, μάλιστα, χαρακτηριστικά, ο Έλληνας στρατιώτης πολέμησε με το μεγαλύτερο θάρρος. Αλλά μην γελιέστε, σαφώς, δεν ήταν αυτό σεβασμός, ούτε αυτός ήταν ο απότερος σκοπός του. Ήταν μια προσπάθεια να δικαιολογήσει γιατί η πανίσχυρη Wehrmacht καθυστέρησε τόσο πολύ στα βουνά της Πίνδου και στα οχυρά του Ρούπελ. Ωστόσο, αυτό που δεν λένε τα σχολικά βιβλία είναι ότι εκείνη την ημέρα, πίσω από τα φώτα, το γερμανικό επιτελείο ήταν σε πανικό. Όπως ήμασταν κι εμείς λίγο πριν ξεκινήσει αυτή η εκπομπή, γιατί τρέχαμε στις κάλες για να προλάβουμε. Παρόλα αυτά, Η επιχείρηση Μαρίτα, όπως την λέγανε, στην Ελλάδα είχε πάει πίσω το χρονοδιάγραμμα για την επίθεση στη Ρωσία. Αυτή λοιπόν η 4η Μαΐου ήταν η αρχή του τέλους του, απλώς ο ίδιος ακόμα δεν το ήξερε. Ήταν ο λόγος που ανακοίνωσε τη νίκη του στα Βαλκάνια την ώρα που η ιστορία άρχισε να γράφει την ήττα του στο ανατολικό μέτωπο. Η ιστορία, ωστόσο, έχουμε καταλάβει όλοι ότι είναι μία σειρά από νίκες που οδηγούν σε μία τελική καταστροφή όταν αυτές βασίζονται στο αίμα των εθνών, όπως, ας πούμε, είπε και πριν η Μερίσα με την εργατική πρωτομαγιά. Μπορεί να μην έχει να κάνει απαραίτητα με ποιος θα κερδίσει όσον αφορά τα έθνη, αν και στον πόλεμο κανένα στρατόπεδο δεν θεωρείται νικητής. Παρ' όλα αυτά, πάντοτε καταλήγουμε στο ίδιο σφάλμα να θρηνούμε ζωές. Ωστόσο, για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα και για να και το δικό σας αλλά και το δικό μας να χαλαρώσουμε λίγο και να πάμε έτσι να κάνουμε έτσι μια αναδρομή στη Eurovision, γιατί είναι και ο μήνας της Eurovision, δεν θέλω να μου ξεχνιέστε. 16 Μαΐου ο Ακύλας στη Βιέννη θα γίνει χαμός. Πάμε δυνατά και τα λοιπά. Αν και δεν ήμουν ποτέ φαν της Eurovision, η μοναδική φορά που είδα Eurovision ήταν τότε με το Ζάρι από Μαρίνα Σάτι. Και αυτό γιατί ήθελα απλώς να ξεφύγω από το διάβασμα των πανελλαδικών.
1: Νομίζω όλοι μας εκείνη τη χρονιά.
0: Αυτό ήταν. Δηλαδή είχα σκυπάρει εκείνο το βράδυ. Λέω, δεν βαριέσαι. Όλα για τον άνθρωπο είναι. Τέλος πάντων, σας μεταφέρω λοιπόν στη Eurovision του 1991 και σε ένα πρόσωπο συγκεκριμένο, τη Σοφία Βόσου. 4 Μαΐου λοιπόν του 1991, στη Σινεσίτα στη Ρώμη, διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός της Eurovision. Η Ελλάδα λοιπόν στέλνει τη Σοφία Βόσου με την Άνοιξε, έτσι, την πολύ υπόθητη, πολύ αναμενόμενη, που επιτέλους ίσως ήρθε και εδώ στην Αθήνα, παιδιά, μετά από αυτό το φρικτό τριήμερο που χιόνιζε στην Πάρνηθα, που εμείς βγήκαμε ξαφνικά με μάλινα, ξανά λέω. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, αν και σήμερα το θεωρούμε αυτό το τραγούδι all time classic, τότε στη Ρώμη ζήσαμε ένα από τα μεγαλύτερα thriller της ιστορίας μας. Παιδιά, εγώ αυτό δεν το ήξερα και έπαθα λίγο σοκ, γιατί ακούστε. Το Άνοιξη, και όταν λέω το Άνοιξη, το τραγούδι Άνοιξη του Ανδρέα Μικρούτσικου, ήταν

την τότε κατάσταση. Ο σαξοφωνίστας, λοιπόν, έχασε όλες τις νότες. Ωστόσο, η Σοφία Βόσο έμεινε ψύχρεμη και το πάλεψε σαν θηρίο, αλλά η ζημιά έγινε. Φανταστείτε, λοιπόν, την απογοήτευση να έχει γίνει τόση δουλειά, να θεωρούμαστε ένα από τα φαβορί και εν τέλει να είμαστε ούτε στη δεκάδα. Τερματίζαμε 13η και καταϊδρωμένη, ενώ αξίζαμε την πεντάδα για πλάκα. Αλλά ξέρετε τι έμεινε, έτσι, ότι η Άνοιξη είναι ίσως το μοναδικό τραγούδι μαζί με το My Number One της Παπαρίζου, θα πω εγώ, που, εντάξει, σε κάθε σωστό ελληνικό κλαμπ που σέβεται τον εαυτό του, δεν παίζει να μην παίξει αυτό το τραγούδι έστω ένα βράδυ. Η Σοφία Βόσου, λοιπόν, εκείνο το βράδυ απέδειξε ότι ακόμα και αν η ορχήστρα γκρεμίζεται στην κυριολεξία, η φωνή που έχει μέταλλο δεν λυγίζει με τίποτα. Παρεπιπτόντως, εκείνη τη χρονιά κέρδισε η Σουηδία με την Κάρολα, αλλά ρωτήστε οποιονδήποτε στην Ελλάδα θέλετε, δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να θυμάται την Σουηδή. Όλοι θυμόμαστε τη Σοφία Βόσου με την Άνοιξη, γι' αυτό πάμε να απολαύσουμε αυτή την τραγουδάρα.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν.
1: Μετά από αυτό το τραγούδι έπος.
0: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά η φωνή της Βόσου σε αυτό το κομμάτι φτάνει σε άλλο βαθμό, σε άλλες οκτάβες, μη ανθρώπινες. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Φωνάρα, δεν ξέρω, νομίζω είναι από τα καλύτερά της.
1: Και εμένα κάπως έτσι μου φτιάξε τη διάθεση τώρα αυτό το τραγούδι.
0: Δεν σας χαλάρωσε, δεν σας ηρέμησε, δεν σας έτσι.
1: Έχουμε
0: γύρωσε. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Όντως πολύ επίκαιρο. Άντε, να καλοκαιριάζουμε σιγά-σιγά.
1: Εγώ πάντως θέλω να πω ότι σχετικά με αυτό που έλεγε η Ειρήνα πριν με τη Eurovision, πόσες φορές έχουν βάλει στα στοιχήματα ότι η Ελλάδα θα βγει δεύτερη, τρίτη, γιατί έχει

0: πολλές φορές με δυνατά κομμάτια, η αλήθεια είναι, όσο και να μην αρέσουν σε πολλούς, και πάντα καταλήγει να βγαίνει δέκατη, εντέκατη, δηλαδή...
1: Και να επομιζόμαστε λάθη αλωνών, έτσι, όχι τίποτα. Δηλαδή, αυτό είναι το τρελό, να είμαστε εμείς όσο πιο άρτιοι γίνεται, και τώρα ο Ιταλός σαξοφωνίστας να μας τα χαλάσει, δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
0: Τέλος πάντων...
1: Θα συνεχίσουμε, λοιπόν, πάλι θα μείνουμε στο μουσικό μας πλαίσιο. 4 Μαΐου, λοιπόν, 1655, θέλω να μεταφερθείτε έτσι λίγο στην Πάδοβα της Ιταλίας, όπου γεννιέται ο Μπαρτολομέο Κριστοφόρη. Αν το όνομα δεν σας λέει κάτι, σκεφτείτε πως χωρίς αυτόν η μουσική, όπως την ξέρουμε, θα ήταν βουβή. Ή τουλάχιστον πολύ πιο επίπεδη. Και εδώ είναι το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι. Νομίζουν ότι το πιάνο εμφανίστηκε ξαφνικά, έτσι, σαν από μηχανής θεός, είπε, γεια σας, ήρθα. Όχι. Ο Κριστοφόρη ήταν ο επιμελητής των οργάνων του Φερδινάνδου των Μεδίκων. Είχε βαρεθεί το τσέμπαλο, που όσο δυνατά και αν πατούσε στο πλήκτρο, ήχος έμενε ο ίδιος και ήθελε συνέστημα. Το τσέμπαλο στην ουσία ήταν έτσι το πιο παλιό είδος πιάνου. Έτσι λοιπόν δημιούργησε το Γκραβιτσέμπαλο Κολπιάνο Εφόρτε. Πω, μιλάμε, πώς θα μιλάω τα ιταλικά. Δηλαδή, το τσέμπαλο με μαλακό και δυνατό ήχο. Η καινοτομία του, ένας μηχανισμός με σφυράκια που χτυπούσαν τις χορδές και επέστρεφαν αμέσως στη θέση τους. Ξέρετε πόσοι πίστεψαν στην εφεύρεσή του τότε? Μάντεψτε. Κανείς. Χρειάστηκαν 100 χρόνια για να γίνει το πιάνο ο βασιλιάς των οργάνων. Σκεφτείτε, στην ουσία είναι αυτό, δεν ξέρω αν έχετε δει ένα πιάνο με ανοιχτή ουρά, που είναι με τα συγκεκριμένα αυτά τα ξύλινα που χτυπάνε πάνω στις χορδές. Αυτό λοιπόν δημιούργησε ο Κριστοφόρη. Τελεία. Σήμερα λοιπόν σώζονται μόνο 3 πιάνα του Κριστοφόρη. Το παλαιότερο βρίσκεται στο Metropolitan Museum της Νέας Υόρκης και χρονολογείται από το 1720. Στην ουσία είναι το DNA κάθε μελωδίας που ακούμε σήμερα. Και μάλιστα ένα έτσι πάρα πολύ ωραίο απόφθεγμα για το πιάνο είναι ότι παραλληλίζει στην ουσία το πιάνο με τη ζωή, ότι στην ουσία το πιάνο είναι σαν τη ζωή και τα μαύρα πλήκτρα δείχνουν την τραγωδία και τα λευκά δείχνουν την κωμωδία. Και ο Κριστοφόρη μας έδωσε την δύναμη και τη δυνατότητα να έχουμε αυτά τα εργαλεία στα χέρια μας και να ζούμε και τα δύο στην δική μας ζωή, και την κωμωδία και την τραγωδία και τη χαρά και τη λύπη. Παρ' όλα αυτά, θα περάσουμε σε ένα θάνατο του 2006, που έγινε το 2006, και θα ακούσουμε τη Μερίσα.
0: Ναι, πάμε τώρα σε κάτι λίγο πιο μακάβριο, όπως λέω κάθε φορά όταν περνάμε στους θανάτους. Και ας ταξιδέψουμε σε μια φιγούρα λίγο ιδιαίτερη. Όχι από αυτές που γεμίζουν πρωτοσέλιδα, αλλά από εκείνες που αφήνουν αποτύπωμα βαθύ. Μιλάμε για τον Αλέκο Δαμιανό, ο οποίος γεννήθηκε το 1921. Ο Δαμιανός δεν ήταν απλός ηθοποιός, ήταν ένας καλλιτέχνης ανήσυχος, από αυτούς που δεν βολεύονται εύκολα. Έπαιξε στο θέατρο, έγραψε, σκηνοθέτησε, αλλά κυρίως έψαχνε την αλήθεια μέσα από την τέχνη του. Και κάπου εκεί, το 1971, έρχεται η στιγμή που τον κάνει θρύλο. Η ταινία «Ευδοκία», που όλοι την ξέρετε, από το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, αν έχεις ακούσει...
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Έχει γραφτεί και συγκεκριμένα για την ταινία.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Ακριβώς. Δεν ξέρω, νομίζω αυτό το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, δεν ξέρω. Κάθε φορά που το ακούς...
1: Μητροπάνος, τελεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει.
0: Να πούμε ότι την ταινία αυτή ο ίδιος τη σκηνοθετεί και παίζει.
1: Εννοείται.
0: Και δεν δείχνει απλά μία ιστορία αγάπης. Δείχνει ένταση, δείχνει πάθος, δείχνει
1: όλα τα δυνατά συναισθήματα αυτής της χώρας, τέλος πάντων.
0: Αλλά ποιο είναι αυτό που τον έκανε να ξεχωρίζει? Ο Δαμιανός γενικότερα δεν προσπαθούσε να γίνει εμπορικός, όπως βλέπουμε κυρίως αυτή την εποχή στις πιο πολλές ταινίες. Δεν τον ενδιέφερε να αρέσει σε όλους.
1: Για να σας είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνώ με την έννοια εμπορικότητα. Δηλαδή, αν μια ταινία... εμπορική ή ξεεμπορική, με την κλασική και μη έννοια, έχει μείνει στο χρόνο, που μπορεί να μην θεωρούνταν για την εποχή εμπορική, καταλαβαίνετε με ποια είναι το εννοώ, είναι διαχρονική, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, εντάξει, Βουγιουκλάκη, ας πούμε, θεωρούνταν μια εμπορική ηθοποιός. Η Τζένι Καρέζη δεν θεωρούνταν τόσο εμπορική. Αλλά και πάλι δεν θυμόμαστε ταινίες της.
0: Μα προφανώς.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή, ενώ προφανώς, μαζί σου συμφωνώ, ναι. Αλλά έχει παρεξηγηθεί για μένα τουλάχιστον. Δεν ισχύει τόσο πολύ αυτό με, η έννοια εμπορικότητα. Κάπως τη θεωρώ παρεξηγημένη.
0: Anyway.
1: Παρεξηγήσιμη, sorry.
0: Ο Δαμιανός, πέρα από αυτά, δεν ήθελε να πει κάτι αληθινό μέσα από την τέχνη του, ας πούμε. Και αυτό το πλήρωσε κάποιες φορές. Καθώς στη διάρκεια της ζωής του δεν έκανε δεκάδες έργα, δεν ήταν παραγωγικός με την κλασική έννοια που εννοούμε, αλλά κάθε του δουλειά είχε βάρος. Δηλαδή, ό,τι δουλειά είχε κάνει, κάπως έχει με τον τρόπο της μείνει κάπως στην ιστορία.
1: Ακριβώς.
0: Και είχε λόγο ύπαρξης, ρε παιδί μου. Και κάτι ακόμα, είχε μια σχεδόν ποιητική ματιά στον άνθρωπο, στους έρωτες που καίνει και στις σχέσεις που δεν βρίσκουν ποτέ ησυχία. Ο Δαμιανός λοιπόν έφυγε από τη ζωή στις 4 Μαΐου του 2006, αλλά άφησε πίσω του κάτι σπάνιο, όχι απλώς ταινίες, αλλά μια αίσθηση, σαν εκείνο το ζεϊμπέκικό του που δεν ξεχνάς ποτέ.
1: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε με την ίδια ορμή για την 3η 5 Μαΐου και να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις Ειρήνες του κόσμου. Να σας χαιρόμαστε, τα φιλιά μας, την αγαπημένη μας την Ειρήνη, από τη Θεσσαλονίκη. Ρινάκι μας, φιλιά. Και επειδή αυτό το όνομα είναι έτσι φοβερά αισιόδοξο και πολύχρωμο και πεις μόνο στη ζωή μας να έχουμε παιδιά, ας ακούσουμε το «She is a rainbow» από τους Rolling Stones.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Σταυριάννα Ραμαία και είμαι από την ΑΝΑΣΑ, σχήμα που συμμετέχει στα ΕΑΚ. Στις 13 Μάη ψηφίζουμε ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ. Την ημέρα εκείνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκεται πάνω από τις κάλπες, περιμένοντας να δει αν οι φοιτητές θα τους δώσουν το πράσινο φως να συνεχίσει την πολιτική που διαλύει το δημόσιο πανεπιστήμιο και την προοπτική μας. Το ερώτημα λοιπόν είναι σαφές. Θα αφήσουμε αυτή την κατάσταση ή θα στείλουμε ένα χειρό μήνυμα εναντίωσης? Τα ΕΑΚ είναι εκείνα που περασπίζονται με κάθε τρόπο το δημόσιο και ελεύθερο πανεπιστήμιο, πρωτοστατώντας όλες τις μικρές και μεγάλες μάχες απέναντι στην εγκληματική πολιτική της Νουδού. Τα ΕΑΚ διαχρονικά στέκονται απέναντι στην πανεπιστημική αστυνομία, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στις διαγραφές φοιτητών. Είναι τα σχήματα που περιχαίνουν ηλικές νίκες μέσα στις σχολές, διεκδικώντας ανθρώπινους όρους σπουδών και διευκολύνοντας τη φοιτητική καθημερινότητα. Είναι τα σχήματα αυτά που τρέμει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 13 Μάη, λοιπόν, τους γυρνάμε την πλάτη και παίρνουμε θέση. Ψηφίζουμε στο Πάντιο ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ, μαυρίζουμε την κυβέρνηση και την νεολαία της Δάπνου του Φουκού, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα μαζικού και ανυποχώρητου αγώνα. Θα τους διαγράψουμε εμείς.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε, παιδιά. Μετά από ξυλοκόπημα, αλλά όχι. Είμαστε όχι, εδώ, απτόητες. Να συνεχίσουμε αυτή την εκπομπή για άλλη μια μισή ώρα, παρακαλώ.
2: Ναι, και να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να μας γράφετε σχόλια
1: στο chat
2: και να δώσουμε τα φιλιά μας
1: σε όσους μας ακούνε.
2: Όχι. Ναι, σε όσους μας ακούνε. Αλλά...
1: και διακρίσεις.
2: Να δώσουμε και συγκεκριμένα φιλιά στην Εμμανουέλα.
1: Και στη Γιασεμή, μας ακούει.
2: Και στη Φένη.
1: Σε όσους, σε όλους,
2: σε όλους.
1: Τέλεια.
2: Σε όλες μας τις φίλες.
1: Ναι, παιδιά. Και να σας θυμίσουμε ότι έχουμε και τα social media λατινικούς χαρακτήρες Radio Pantheon σε Instagram και σε TikTok. Να πάτε να βλέπετε εκεί τις ενημερώσεις και τα λοιπά, γιατί δεν είναι μόνο η δική μας εκπομπή. Συμβαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα στην κοινότητά μας και είναι καλό να ενημερωνόμαστε. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε με την Τρίτη και προχωράμε έτσι σε μια μεγάλη αντίθεση από την γέννηση της σύγχρονης δημοκρατίας στη Γαλλία μέχρι την πιο σκοτεινή στιγμή της σύγχρονης ελληνικής κρίσης και έτσι θα κλείσουμε με μια δόση λάμψης και pop κουλτούρας. Μείνετε συντονισμένοι για να τα ακούσετε όλα. Ας ξεκινήσουμε ωστόσο με 5 Μαΐου 1789. Θέλω έτσι να κλείσετε τώρα τα μάτια σας και να σας κάνετε εικόνα να είστε μέσα στο παλάτι των Βερσαλιών. Αν μπορούσαμε λοιπόν να κρυφακούσουμε από μια χαραμάδα στην ιστορία, θα ακούγαμε τον ήχο της παλιάς Ευρώπης να σπάει. Ο Λουδοβίκος λοιπόν ο 16ος συγκαλεί τη συνέλευση των τριών τάξεων. Και εδώ είναι το ζουμί, καθώς είχαν να συνέλθουν από το 1614. Και θα μου πείτε, γιατί τώρα, γιατί το κράτος ήταν χρεοκοπημένο. Αλλά η παγίδα ήταν στον τρόπο ψηφοφορίας. Κάθε τάξη είχε μία ψήφο. Ο κλήρος και οι ευγενείς ψήφιζαν πάντα μαζί. Οπότε ο λαός, η τρίτη τάξη, πάντα έτσι, τελευταίος και καταϊδρωμένος, έχανε πάντα 2-1. Αυτό που δεν φανταζόταν ο Λουδοβίκος ήταν ότι εκείνη η μέρα, η 5η Μαΐου, θα ήταν η τελευταία φορά που θα είχε τον έλεγχο. Οι εκπρόσωποι του λαού αρνήθηκαν να σηκωθούν να φύγουν. Ήταν η στιγμή που η πολιτική έπαψε να είναι προνόμιο των λίγων και έγινε δικαίωμα των πολλών. Εκείνη την ημέρα ουσιαστικά γεννήθηκε ο σύγχρονος κόσμος, αλλά και η αρχή της Γαλλικής Επανάστασης. Και κάπου εδώ, εφόσον μιλάμε για Γαλλική Επανάσταση, ας ακούσουμε το Viva La Vida από Coldplay. Καλή ακρόαση.

0: Βίβα Λαβίδα, λοιπόν, παιδιά.
1: Βίβα Λαβίδα, ναι, όπως θα λέει.
0: Έτσι, και ας μην ξέρουμε τι σημαίνει. Έλα, ντροπή να μην ξέρουμε τώρα τι σημαίνει. Λοιπόν, αμέσως θα το ψάξω. Συνέχισε εσύ.
1: Λοιπόν, όσοι είναι να ψάχνει να μας πει τι σημαίνει το Βίβα Λαβίδα, εγώ θα συνεχίσω με ένα θέμα που αφορά τις γυναίκες. Γιατί για ακόμη μια φορά.
0: Συγγνώμη. Σημαίνει ζήτω η ζωή. Ζήτω η ζωή. Το ξέραμε.
1: Ζήτω η ζωή,
0: το ξέραμε. Απλά το είχαμε, ξέρετε, στην άκρη της γλώσσας να το πούμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, άκου
0: συνεχίζουμε.
1: Τώρα,
0: συνεχίζουμε.
1: Ξέρεις τι είναι στις 5 Μαΐου, τι έγινε μάλλον στις 5 Μαΐου του 1916 που αφορά τις γυναίκες?
0: Εντάξει, αρχικά για να αφορά τις γυναίκες και από τον τόνο και μόνο που το λες, πρέπει να έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Για να ακούσω.
1: Καθώς η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος έκανε γνωστό ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες.
0: Επιτέλους.
1: Βλέπουμε ότι για ακόμη μια φορά οι γυναίκες έρχονται δεύτερες, αλλά όχι έτσι όπως το ακούτε, δεν το λέμε αυτή την έννοια. Με την έννοια ότι στα περισσότερα πράγματα πρώτα.
0: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, μωρέ, τώρα. Δηλαδή, εντάξει,
1: πρώτα
0: το έχουμε
1: συνηθίσει. Πρώτα δόθηκε το δικαίωμα στους άντρες και ύστερα στις γυναίκες.
0: Είναι κάτι που πλέον, εντάξει, δεν το ακούμε και παθαίνουμε σοκ. Είπαμε τώρα, εντάξει.
1: Πάμε τώρα λίγο κάπου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Βέβαια, αυτό που θα σας πω τώρα δεν έγινε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αλλά αφορά τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς στην Πολώνια, στις 5 Μαΐου του 2002, έλαβε χώρα ο μεγάλος τελικός της Euroleague, όπου ο Παναθηναϊκός νικά την Kinder Bologna με 89-83 και έτσι κατακτά για τρίτη φορά στην ιστορία του, έως τότε, την Ευρωλίγκα, μετά το 1996 και το 2000.
0: Παναθηναϊκοί, ενωθείτε, και για την ηρωνία του πράγματος, επειδή εντάξει.
1: Έχουμε
0: είμαστε, δηλαδή είμαστε εντάξει. Ακούμε το πουθενά από Peggy Zina. Πάμε.

0: επιστρέψαμε και...
1: Απαστράπτουσες, υπέρλαμπρες και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Okay. Και θέλω να σας ενημερώσω, καθώς είπαμε μόλις τώρα για τον Παναθηναϊκό και έπαιξε το τραγούδι που είναι, πάει μαζί με τον Παναθηναϊκό.
1: Ελπίζω να πιάσατε την ηρωνία, γιατί ναι. Έχω ενημερωθεί ότι έχουμε και μεγαλύτερες ηλικίες, οπότε θέλω να συμπάσχετε, εντάξει.
0: Ναι, και θέλω να ενημερώσω, καθώς με ενημέρωσε μόλις ο αδερφός μου, ότι σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός μπάσκετ, οπότε καλή επιτυχία να το ευχηθούμε. Αν
1: έτσι.
0: Και...
1: Δεν τον φοβάμαι τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Δεν τον φοβάμαι. Είναι δυνατός, είναι δυνατός.
0: Έχουν και τον Σλούκα και δεν ξέρω ποιον άλλον.
1: Τέλος πάντων.
0: Και να πάμε λίγο σε κάτι πιο σοβαρό τώρα. Συνεχίζει η Ειρήνα.
1: Βεβαίως. Κάνουμε λοιπόν ένα άλμα στον χρόνο και προσγειωνόμαστε στην Αθήνα του 2010. Μία ημερομηνία που έχει χαρακτήσει τη μνήμη όλων μας με τα πιο μελανά χρώματα. Η μέρα λοιπόν της μεγάλης απεργίας κατά του πρώτου μνημονίου. Φυσικά ακολούθησαν διάφορα άλλα μνημόνια, αλλά ας ξεκινήσουμε με αυτό, στην οποία πάνω από 100.000 άνθρωποι στο δρόμο βρέθηκαν, στους δρόμους της Αθήνας, αλλά η ιστορία σταμάτησε στην Οδό Σταδίου, η τραγωδία στην Μάρφιν. Έτσι ονομάστηκε λοιπόν εκείνη η τραγωδία στη Σταδίου και έχει μείνει χαραγμένη στην ιστορία. Τρεις άνθρωποι λοιπόν έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα, δηλαδή 4 άνθρωποι, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου. Ήταν λοιπόν η στιγμή που η πολιτική ένταση μετατράπηκε σε εθνικό τραύμα. Είναι σημαντικό λοιπόν να θυμόμαστε πως εκείνη η μέρα άλλαξε το πρόσωπο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, για να κάνω και έτσι και μια αναφορά και να περιαυτολογήσω λίγο, ηχό του χρόνου εδώ γίνεται μια υπενθύμηση ότι πίσω από τους αριθμούς των ελλημάτων και τις υπογραφές των συμφωνιών και τόσα άλλα πράγματα, υπάρχουν πάντα οι ανθρώπινες ζωές. Αυτό το συζητήσαμε από την αρχή της εκπομπής και έχουμε κάνει αναφορά για το πόσο σημαντική είναι η ανθρώπινη ζωή και πόσες φορές σε όλα αυτά τα χρόνια, σε όλη αυτή την ιστορία που πλέον θεωρούμε ιστορία και τη λέμε και τη θυμόμαστε και τη γιορτάζουμε πολλές φορές, έχει κριθεί η ανθρώπινη ζωή ως κάτι ασήμαντο, ως χρήματα, ως κέρδη, ως τίποτα περισσότερο, από, άλλος ένας άνθρωπος που πέθανε και σιγά το πράγμα. Όχι, δεν είναι έτσι. Οι ανθρώπινες ζωές συνθλίβονται και αυτή είναι η πιο σκληρή κορύφωση μιας περίοδου που μας σημάδεψε όλους και εμείς ήμασταν μόλις 4 ετών, αλλά ακόμα, ας πούμε, συζητάμε για τα μνημόνια και όλοι θυμόμαστε το σε τι επίπεδο είχε φέρει όλη αυτή η κατάσταση την Ελλάδα και τους ανθρώπους που ζούσαν σαν ενήλικες, ας πούμε, και ξέρανε πολύ καλά τι συμβαίνει και τι επικρατεί στη χώρα. Παρόλα αυτά, συνεχίζουμε λοιπόν με μία γέννηση του 1818, την οποία... Θα μας πει η Μερίσα.
0: Ναι. Στις 5 Μαΐου λοιπόν του 1818 γεννήθηκε ο Γερμανός φιλόσοφος, κοινωνιολόγος, οικονομολόγος, αλλά και εισηγητής του επιστημονικού σοσιαλισμού και κομμουνισμού, Καρλ Μάρξ. Γενικότερα ο Καρλ Μάρξ θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν υπέρμαρχος της εργατικής τάξης, γι' αυτό και άρχισε να ξεψαχνίζει το σύστημα και να γράφει. Να γράφει και έτσι δημιούργησε ένα από τα πιο γνωστά και σημαντικά έργα του Κομμουνιστικού Μανιφέστο, το οποίο έγραψε μαζί με τον φίλο του, Φρίντριχ Έγγελς. Με απλά λόγια, το Κομμουνιστικό Μανιφέστο λέει ότι η ιστορία της κοινωνίας είναι σύγκρουση ανάμεσα σε τάξεις, κυρίως εργάτες και καπιταλιστές. Υποστηρίζει ότι το σύστημα αυτό δημιουργεί ανισότητες και πρέπει να ανατραπεί και καλεί τους εργάτες να ενωθούν για να αλλάξουν την κοινωνία. Το μεγάλο του έργο, το κεφάλαιο, πάει πιο βαθιά. Προσπαθεί να εξηγήσει πώς λειτουργεί ο καπιταλισμός, πώς βγαίνει το κέρδος, ποιος κερδίζει και ποιος όχι. Και πλέον αυτά τα έργα τα αναλύουμε και εμείς στα πανεπιστήμια. Έχουν γίνει...
1: Γενική πολιτιολογία, κορ, και έτσι.
0: Κοινωνική θεωρία για τους πολιτικούς επιστήμονες.
1: Δεν τα έχουμε εμείς αυτά, είμαστε πιο...
0: Εμείς όμως αυτά τα έχουμε φάει με το κουταλάκι, μπορώ να πω.
1: Ναι, και εγώ περιστάκανα, ενώ δεν τα έχουμε με αυτές τις ονομασίες. Αλλάζουν οι τίτλοι. Τέλος πάντων, εγώ, όπως έχετε καταλάβει, είμαι εδώ η συντονίστρια για το ελαφρό το κλίμα, γιατί θα μιλήσουμε, παιδιά, για την Αντέλ αυτή τη στιγμή. Και έτσι πάρετε μια βαθιά ανάσα και πάμε στο Tottenham του Λονδίνου 5 Μαΐου 1988, όπου γεννιέται η Adele Laurie Blue Atkins. Δεν ξέρω γιατί το είπα στα γαλλικά, αλλά μου βγήκε. Τέλος πάντων, ή όπως την ξέρουμε.
0: Επιθυμία,
1: εντάξει, σίγουρα θα ήθελα κάποια στιγμή να μιλάω έτσι γαλλικά, σαν την Edith Piaf. Και να με ακούτε και να είμαι Χριστέ μου. Τέλος πάντων. Ή όπως την ξέρουμε λοιπόν όλοι, Adele. Ξέρετε λοιπόν τι είναι το πιο εντυπωσιακό? Ότι η Adele δεν έγινε διάσημη ούτε από κάποιο reality, ούτε από τα social media όπως πλέον συμβαίνει. Αλλά ένας φίλος της ανέβασε ένα demo με 3 τραγούδια της στο MySpace το 2006 και όλα από τότε πήραν το δρόμο τους. Τι μας διδάσκει λοιπόν αυτό? Ότι μερικές φορές έτσι για να λάμψει το αστέρι σου χρειάζεται να έχεις 2-3 ανθρώπους, ακόμη και έναν άνθρωπο όπως είδαμε, που να σε βοηθήσουν, να σε προωθήσουν, να σε κάνουν να το πιστέψεις. Δηλαδή να είναι εκεί και αυτομάτως η ζωή σου θα πάρει το δρόμο της. Τέλος πάντων, αυτή η γυναίκα λοιπόν, τι έχει κάνει? Έχει κάνει όλο τον πλανήτη να κλαίει με τους πρώην του, ακόμα και αν δεν έχει πρώην. Καλησπέρα σας, έτσι. Η Adele λοιπόν είναι η μόνη που μπορεί να σε πείσει ότι σου λείπει κάποιος που δεν έχεις γνωρίσει καν, παιδιά. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Μετράει 15 Grammys, ένα Oscar και μια φωνή που μοιάζει να έρχεται από άλλη εποχή. Σήμερα κλείνει τα 38 της και μάλλον κάπου κάποιος στον κόσμο ακούει το «Hello». Και τι αναρωτιέται? Να στείλω αυτό το μήνυμα. Φίλε αγαπητέ, μη στείλεις. Άκου, αλλά μη στείλεις. Θα βάζαμε τώρα ένα τραγούδι της Adele έτσι για να... Θα βάζαμε το Set Fire to the Rain, αλλά λέμε να το προσπεράσουμε γιατί έχουμε άλλα που θέλουμε. Από το σχολείο μου το λένε. Σταμάτα, σταμάτα. Τέλος πάντων, από τη Γαλλική λοιπόν Επανάσταση μέχρι τα Grammys της Adele, πάμε να συνεχίσουμε να ακούσουμε έτσι, τι θα μας πει... Τι.
0: Έτσι με έναν ήθελα να πω, άνθρωπο.
1: Α, για πα...
0: Από το χώρο της μουσικής.
1: Πάμε να ακούσουμε, λαϊκός.
0: Λαϊκός,
1: ρεμπέτης, λαϊκός, δεν ξέρω. Πάμε να ακούσουμε.
0: Του λεγόμενου ελαφρού τραγουδιού, παιδιά.
1: Πόσο και... παρεξηγημένο το λαϊκό, πόσο πια. Τέλος πάντων.
0: Είναι ο Νίκος Γούναρης, που όπως σας προείπα είναι καλλιτέχνης του ελαφρού τραγουδιού, ο οποίος γεννήθηκε το 1915 και μεσουράνησε στο ελληνικό πετάγραμμο το 1950. Ο τραγουδιστής με την πελούδινη φωνή έλεγαν. Υπηρέτησε με συνέπεια το λεγόμενο ελαφρό τραγούδι, αυτό που πολλοί Έλληνες αποκαλούν ευρωπαϊκό και ήταν ο κύριος εκφραστής αυτού του είδους στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του Τσιτσάνη για τον Γούναρη, ο οποίος είπε: «Όσο υπάρχει Γούναρης, δεν μπορεί το λαϊκό να σηκώσει κεφάλι». Αν και αυτή του η φράση, ας πούμε, απορρίφθηκε μετά από λίγα χρόνια, καθώς το λαϊκό τραγούδι κυριάρχησε στην Ελλάδα. Και ο Νίκος Γούναρης αναδείχθηκε στην κατοχή, παράλληλα με τη συμμετοχή του στην αντίσταση. Προσέφερε ανεκτήμητες υπηρεσίες στον αγώνα της ελευθέρωσης, απελευθέρωσης και τιμήθηκε με αριστεία εθνικής αντίστασης. Έτσι, κάποιες από τις γνωστές του επιτυχίες ήταν «Αυτός ο άλλος», «Ένα βράδυ που βρέχες», «Καλή σκαλή θα κατέβω», «Άρχισαν τα όργανα» και...
1: Τραγουδάρες, έτσι, δηλαδή όσοι ακούμε ναι. Από λαϊκή μουσική, ας πούμε, παλιά λαϊκά, σίγουρα τα ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά,
0: να πω ότι, επειδή γι' αυτό τον αναφέρουμε σήμερα, καθώς ο Γούναρης πέθανε στις 5 Μαΐου του 1965, από την επάρατη νόσο, δηλαδή τον καρκίνο, που τότε τον έλεγαν έτσι. Γι' αυτό θα ακούσουμε ένα τραγούδι του «Τα γλυκά μου μάτια» σε εκτέλεση του Γιάννη Πάριου.
1: Καλή ακρόαση.

0: Γυρίσαμε και ένα...
1: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
2: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τώρα γυρίσαμε για τα καλά, όμως ήρθαμε για να μείνουμε λοιπόν και πάμε στην Τετάρτη να γιορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, ειλικρινά δηλαδή.
2: Παιδιά, ξέρατε ότι υπάρχει τέτοια Παγκόσμια ημέρα?
1: Πού να δείτε άλλες Παγκόσμιες ημέρες που ακολουθούν.
2: Παιδιά, όχι Παγκόσμια ημέρα της δίαιτας, Παγκόσμια ημέρα κατά.
1: Εγώ είμαι πολύ υπέρ. Πολύ υπέρ της μέρας, όχι, πολύ υπέρ της μέρας κατά της δίαιτας.
2: Εδώ που τα λέμε, ναι, γιατί...
1: Γιατί, παιδιά, όπως έχει πει και η Άννα Βύση, ότι αν ζούσε άλλη μια ζωή, αυτό που θα έκανε ήταν να μην ξανακάνει ποτέ δίαιτα. Ποια είμαι εγώ να αμφισβητήσω την Θεά? Ποια είμαι εγώ να αμφισβητήσω την Άννα Βύση? Θα ακολουθήσω, θα το κάνω εγώ για αυτήν. Εγώ για αυτήν δεν θα ξανακάνω δίαιτα. Όσες φορές το έχω κάνει, έχει γυρίσει μπούμεραγκ. Αφήστε τα, παιδιά, απολαύστε τη ζωή σας, απολαύστε την κρέπα σας. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη ματωμένη Δευτέρα του Παρισιού. Αυτό το πώς εναλλάσσουμε έτσι τα θέματα είναι συγκλονιστικό. Έτσι λοιπόν, θέλω να σκεφτείτε τον εαυτό σας στο Παρίσι, 6 Μαΐου 1968. Και αν νομίζετε ότι ο Μάης του 68 ήταν μόνο λουλούδια, χρωματιστές, κορδέλες και συνθήματα στους στίχους, είστε φοβερά γελασμένοι. Την αποκαλούμε ματωμένη Δευτέρα του Παρισιού. Τα πράγματα ξέφυγαν στο Cartier Latin, η αστυνομία εισέβαλε στο πανεπιστήμιο της Nanterre και οι φοιτητές απάντησαν με οδοφράγματα. Αλλά προσέξτε τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Εκείνη την ημέρα, η UNEF, η Εθνική Ένωση Φοιτητών και το Συνδικάτο των Καθηγητών έγιναν ένα, ενώθηκαν. Δεν ήταν πια μόνο παιδιά που διαμαρτυρόντουσαν, ήταν μια κοινωνική έκρηξη. Η σύγκρουση κράτησε πάνω από 12 ώρες. Το αποτέλεσμα, 422 συλλήψεις, με συγχωρείτε, και σχεδόν 1.000 τραυματίες. Αλλά το πιο εντυπωσιακό ρεπορτάζ της εποχής λέει πως οι κάτοικοι του Παρισιού, αντί να φοβηθούν, άνοιγαν τα σπίτια τους για να κρύψουν τους φοιτητές από το CRS. Τα γαλλικά μάτς στην ουσία. Πώς έκανε η δική μας εδώ η Σοφία Ιβέμπο τότε με τα παιδιά του Πολυτεχνείου, κάπως έτσι τότε και οι κάτοικοι του Παρισιού. Ήταν λοιπόν η μέρα που η κοινή γνώμη γύρισε την πλάτη στον Ντεγκόλ. Ήταν η μέρα που το σύνθημα «Η φαντασία στην εξουσία», που σίγουρα θα έχετε ακούσει σε κάποια ελληνική σειρά, άρχισε να γράφεται με αίμα στην άσφαλτο. Η 6η Μαΐου, λοιπόν, είναι η απόδειξη ότι οι μεγάλες αλλαγές δεν έρχονται με ευγένειες, αλλά με ρήξεις που πονάνε. Συνεχίζουμε λοιπόν με μια γέννηση που θα μας πει η Μερίσα, γιατί θα επανέλθω εγώ σε λιγάκι.
2: Ναι, θα σταθούμε λίγο έτσι σε μια ισχυρή προσωπικότητα, μορφή, εγώ θα έλεγα, της βαλκανικής ιστορίας, στον Γεώργιο Σκεντέρμπεϊ, που γεννήθηκε γύρω στο 1405, στις 6 Μαΐου, και ανήκει στην οικογένεια των Καστριωτών, μια σημαντική αριστοκρατική γενιά της περιοχής που σήμερα αντιστοιχεί κυρίως στην Αλβανία. Σε νεαρή ηλικία, όπως συνέβαινε συχνά τότε, οδηγήθηκε στην αυλή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου εκπαιδεύτηκε στρατιωτικά και διακρίθηκε ως ικανός αξιωματικός. Το όνομα Σκεντέρμπεϊς προέρχεται από το Ισκεντέρ, Αλέξανδρος δηλαδή, ένδειξη της εκτίμησης που είχε κερδίσει. Η καθοριστική στιγμή έρχεται το 1443, κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων, όπου εγκαταλείπει τις Οθωμανικές δυνάμεις και επιστρέφει στα εδάφη του. Εκεί οργανώνει εξέγερση και συγκροτεί την περίφημη Συμμαχία του Λέζε το 1444. Μια ένωση τοπικών ηγεμόνων με κοινό στόχο στην αντίσταση. Για περίπου ένα τέταρτο του αιώνα, ο Σκεντέρμπεϊς ηγείται μιας επίμονης αντίστασης απέναντι σε μία από τις ισχυρότερες αυτοκρατορίες της εποχής, με περιορισμένους σπόρους αλλά ισχυρή στρατηγική. Καταφέρνει να αποκρούσει επανειλημμένες εκστρατείες. Και εδώ βρίσκεται η ιστορική του σημασία, όπου η αντίσταση δεν είχε μόνο τοπικό χαρακτήρα. Θεωρήθηκε προμαχώνας της Ευρώπης απέναντι στην Οθωμανική επέκταση και γι' αυτό έλαβε υποστήριξη από δυτικές δυνάμεις και την Καθολική Εκκλησία. Ο Σκεντέρμπεϊς πέθανε το 1468 και λίγα χρόνια αργότερα η περιοχή υποτάχθηκε οριστικά. Ωστόσο, η μορφή του παρέμεινε ζωντανή ως σύμβολο αντίστασης, ηγεσίας και εθνικής ταυτότητας. Κλείνοντας σχετικά με αυτό το θέμα, θα ήθελα να πω ότι ο Σκεντέρμπεϊς δεν ήταν απλώς ένας πολεμιστής. Ήταν ένας ηγέτης που σε μια κρίσιμη περίοδο κατάφερε να καθυστερήσει την πορεία μιας αυτοκρατορίας και να αφήσει ένα αποτύπωμα που ξεπερνά τα σύνορα και τον χρόνο.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν με έναν άνθρωπο ο οποίος μας μίλησε για τη λέξη ειδιπόδιο. Και δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Sigmund Freud. Απλώς κοινός Freud, όπως τον ξέρουμε όλοι. Στην ουσία ήταν ο άνθρωπος που ξεκλείδωσε το ασυνείδητο. 6 Μαΐου λοιπόν 1856 γεννιέται στη Μοραβία ο άνθρωπος που έκανε όλη την ανθρωπότητα να ξαπλώσει σε έναν καναπέ και να αρχίσει να μιλάει για τη μαμά του, έτσι. Ο Sigmund Freud, ο πατέρας της ψυχανάλυσης. Ο Freud δεν ήταν απλώς ένας γιατρός, ήταν ένας επαναστάτης που μας είπε το εξής σοκαριστικό για την εποχή. Δεν είστε κύριοι του εαυτού σας, υπάρχει ένα υπόγειο μέσα στο μυαλό σας, το ασυνείδητο, που κάνει κουμάντο και εσείς δεν έχετε ιδέα. Μάλιστα κάπου διάβασα ότι η λέξη υποσυνείδητο πλέον είναι αδόκιμη, δηλαδή δεν χρησιμοποιείται. Η μόνη σωστή είναι το ασυνείδητο. Και, ναι, εντάξει, αυτό ήταν μια παρένθεση τώρα. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο διαβασμένος ήταν για να μιλήσει για τα όνειρα, για το εγώ, το εκείνο και το υπερεγώ, σε μια εποχή που η ψυχική ασθένεια θεωρούνταν ντροπή. Σήμερα λοιπόν τον θυμόμαστε όχι μόνο για τις θεωρίες του, αλλά γιατί μας έμαθε ότι τα λάθη της γλώσσας μας, τα γνωστά φροηδικά ολισθήματα, λένε την αλήθεια που προσπαθούμε να κρύψουμε, το γνωστό γλώσσα λανθάνουσα αλήθεια λέγειν. Ξέρεις τι είναι όμως το πιο ειρωνικό? Ο Φρόιντ, που ανέλυσε τα πάντα για το άγχος και τις εξαρτήσεις, κάπνιζε 20 πουρα τη μέρα. Όταν τον ρωτούσαν αν αυτό σημαίνει κάτι συμβολικό, απαντούσε: «Μερικές φορές ένα πουρο είναι απλώς ένα πουρο». Δηλαδή, εντάξει, ξέρω εγώ, ηρέμησε λίγο ο Φρόιντ. Επίσης, φαντάζουν να ζουν φίλος του, έτσι. Θα έλεγες καλημέρα και θα σε κοίταζε με ένα ύφος σαν να αναρωτιέται τι εννοούσες πραγματικά. Και ποιο τραύμα της παιδικής σου ηλικίας έκανε να το πεις? Σήμερα λοιπόν, 170 χρόνια μετά, ακόμα και αν διαφωνούμε μαζί του, χρησιμοποιούμε τις λέξεις του καθημερινά. Έτσι λοιπόν η φωνή της διάνοιας είναι σιγανή, αλλά δεν ησυχάζει μέχρι να εισακουστεί. Ο Φρόιντ έκανε αυτή τη σιγανή φωνή να ακουστεί σαν κραυγή σε όλο τον κόσμο και να μας προτρέψει να κάνουμε ψυχοθεραπεία, να κάνουμε ψυχανάλυση. Γιατί και η ψυχή χρειάζεται το δικό της το γιατρό, παιδιά, εδώ που τα λέμε, δεν είναι ντροπή, μην τα ξαναλέμε.
2: Και να πιωστώ από τη λέξη γιατρός, για να πάω σε μια γιατρό, την Μαρία Μοντεσόρη.
1: Να πας, πήγαινε.
2: Πάω λοιπόν. Πολύ χαίρομαι όταν μιλάμε για γυναίκες που έχουν καταφέρει πράγματα. Η Μαρία Μοντεσόρη, λοιπόν, γεννήθηκε το 1870 στην Ιταλία και ήταν από τις πρώτες γυναίκες γιατρούς στη χώρα της. Αλλά τελικά δεν έμεινε στην ιατρική. Κάτι άλλο την τράβηξε. Το παιδί. Και εδώ ξεκινά κάτι διαφορετικό. Η Μοντεσόρη παρατηρεί ότι τα παιδιά δεν μαθαίνουν καλά με πίεση και αυστηρούς κανόνες. Μαθαίνουν όταν έχουν ελευθερία, όταν αγγίζουν, δοκιμάζουν, ανακαλύπτουν. Το 1907 ιδρύει στη Ρώμη το πρώτο της σχολείο, την Κάσα Ντιμπαμπίνη, και εκεί εφαρμόζει μια ριζοσπαστική ιδέα για την εποχή. Το παιδί στο κέντρο της μάθησης, όχι ο δάσκαλος. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι κάθε παιδί προχωρά με τον δικό του ρυθμό. Ότι το περιβάλλον είναι φτιαγμένο για να ενθαρρύνει την αυτονομία. Ότι η μάθηση δεν είναι αποστήθηση, αλλά εμπειρία. Η μέθοδος της εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο και μέχρι σήμερα εφαρμόζεται σε χιλιάδες σχολεία. Και εδώ είναι το πιο δυνατό σημείο, καθώς η Μοντεσόρη δεν άλλαξε απλώς το σχολείο, άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε το παιδί. Όχι σαν ένα άδειο δοχείο, αλλά σαν μια προσωπικότητα που χτίζεται από μέσα προς τα έξω. Πέθανε λοιπόν στις 6 Μαΐου του 1952, αλλά η ιδέα της συνεχίζει να ζει σε κάθε τάξη που δίνει χώρο, ελευθερία και σεβασμό στο παιδί. Να πω ότι κάποιες από τις βασικές αρχές της Μοντεσόρη είναι η αυτονομία, η μάθηση με πράξη, ο δικός ρυθμός του παιδιού, η συγκέντρωση και η ηρεμία και ειδικά υλικά, αντικείμενα που βοηθούν το παιδί να καταλάβει έννοιες. Για παράδειγμα, αριθμοί, σχήματα.
1: Συνεχίζω λοιπόν εγώ με έναν άντρα, ο οποίος, παιδιά, έκανε τον γκρίζο μαλλί το απόλυτο status symbol. Δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον George Clooney, ο οποίος γεννήθηκε 6 Μαΐου του 1961. Ωστόσο, ξέρετε τι είναι το πιο cool στοιχείο στον Κλούνεϊ? Ότι για χρόνια ήταν στην ουσία αποτυχημένος της οικογένειας. Ο πατέρας του ήταν διάσημος παρουσιαστής, η θεία του είναι η σπουδαία Ροζμαρί Κλούνεϊ και εκείνος έπαιζε σε 15 αποτυχημένους πιλότους σειρών πριν τον μάθουμε ως Dr. Doug Rose στην λεγόμενη σειρά Εντατική. Αλλά εμείς στεκόμαστε στον Κλούνεϊ όχι μόνο για τη γοητεία του, αλλά για την πολιτική του δράση. Είναι λοιπόν από τους ελάχιστους στο Χόλιγουντ που χρησιμοποίησε την περιουσία του και την διασημότητά του, ας πούμε, για να χρηματοδοτήσει δορυφόρους πάνω από το Σουδάν, ώστε να καταγράφει εγκλήματα πολέμου στο Νταρφούρ. Αφήστε λοιπόν που σύζυγός του είναι η Αμάλ Κλούνεϊ και έχει καταγραφεί ότι δεν έχουν τσακωθεί ποτέ. Και ας μοιράζονται τόσα χρόνια κοινής πορείας. Και η Αμάλ Κλούνεϊ είναι από τις πιο γνωστές δικηγόρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, με δράση κυρίως στο διεθνές δίκαιο και τα διεθνή δικαστήρια. Η δουλειά της, ωστόσο, δεν είναι απλώς θεωρητική, καθώς συμμετέχει ενεργά σε υποθέσεις που αφορούν εγκλήματα πολέμου, ελευθερία του τύπου και προστασία ευάλωτων ομάδων. Ας μην ξεχνάμε, ωστόσο, ότι κάποτε είχε, παιδιά, ένα γουρούνι για κατοικίδιο, τον Μαξ, που έζησε μαζί του για 18 ολόκληρα χρόνια. Αν αυτό, ρε παιδιά, δεν είναι αφοσίωση, τότε τι είναι? Σήμερα λοιπόν κλείνει τα 65 και παραμένει ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να διαφημίσει εσπρέσο και να νιώθεις πραγματικά ότι σου κάνει διαφήμιση υψηλής αισθητικής. Παρ' όλα αυτά, πάμε στην Πέμπτη, στην ημέρα 7 Μαΐου, όπου η ηχό του χρόνου δονείται από τη μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα της ιστορίας, παιδιά. Μιλήσαμε και για στην προηγούμενη εκπομπή μας για τον Μπετόβεν. Ωστόσο, τώρα θα σας μιλήσω για την ένατη συμφωνία του. Είναι η πρώτη λοιπόν φορά που ακούγεται αυτό το αριστούργημα. Αλλά η ηχό του χρόνου σήμερα δεν στέκεται μόνο στις νότες, αλλά σε μια τραγική λεπτομέρεια. Ο Μπετόβεν ήταν πλέον ολοκληρωτικά κουφός. Δεν άκουγε ούτε ένα βιολί, ούτε μία φωνή από τη χοροδία. Διεύθυνε την ορχήστρα, κοιτώντας τις κινήσεις των χεριών και φανταζόμενος τον ήχον μέσα στο κεφάλι του. Όταν λοιπόν το έργο τελείωσε, το κοινό ξέσπασε σε ένα πρωτοφανή πανηγυρισμό. Και εδώ είναι η στιγμή, ρε παιδιά, που πραγματικά και σαν ακροατής, που μπορεί να μην ήσουν ο θεατής αυτή τη κατάσταση, σου ραγίζει η καρδιά, καθώς ο Μπετόβεν, έχοντας την πλάτη γυρισμένη στον κόσμο, συνέχιζε να ξεφυλίζει τις παρτιτούρες του, χωρίς να ξέρει ότι η αίθουσα γκρεμιζόταν από τα χειροκροτήματα. Μία λοιπόν από τη σολίστα έπρεπε να τον πιάσει από τον ώμο και να τον γυρίσει προς το κοινό για να δει. Γιατί να ακούσει, δεν μπορούσε, τον θρίαμβό του. Σκεφτείτε το μεγαλείο που έζησε αυτός ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που δεν άκουγε, έγραψε τον ύμνο της αδελφοσύνης των ανθρώπων. Ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε χοροδία σε συμφωνία. Έσπασε όλα τα καλούπια, όπως ακριβώς έσπασε και τη δική του σιωπή. Έτσι λοιπόν, η ένατη συμφωνία είναι σήμερα ο ύμνος της Ευρώπης. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα γεγονός του 1946, που θα ακούσουμε από τη Μερίσα.
2: Πάμε λίγο πίσω στο μεταπολεμικό Τόκιο, εκεί που ξεκινά μια ιστορία που μοιάζει μικρή, αλλά τελικά αλλάζει τον κόσμο της τεχνολογίας. Το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα μια μικρή εταιρεία με ένα μεγάλο όνομα τότε, Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών του Τόκιο. Και πρόσεξε, μόλις 20 υπάλληλοι, μικρό εργαστήριο που χωρούσε όμως μεγάλα όνειρα. Στην αρχή πειραματίζονται με ηλεκτρονικές συσκευές και σιγά σιγά αρχίζουν να καινοτομούν σε προϊόντα που αλλάζουν την καθημερινότητα. Ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, κασετόφωνα. Και κάποια στιγμή η εταιρεία μετανομάζεται σε Sony. Και από εκεί ξεκινάει η απογείωση. PlayStation, τηλεοράσεις, ήχος, εικόνα. Η Sony γίνεται συνώνυμο της τεχνολογικής εξέλιξης. Σήμερα, από 20 άτομα τότε, έχει φτάσει περίπου τους 1.500... τους 158.500 εργαζομένους παγκοσμίως, και κάπου εδώ καταλαβαίνεις μάλλον κάτι απλό, ότι μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου ξεκίνησαν από ένα μικρό δωμάτιο.
1: Παρ' όλα αυτά, επιστρέφω εγώ με τη Eurovision, παιδιά. Πάμε σε ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι. 8 Μαΐου 1977... Λονδίνο, Wembley Conference Center, 22ος διαγωνισμός της Eurovision. Και αν νομίζετε ότι το ζάρι της Σάτι ήταν η πρώτη φορά που η Ελλάδα πήγε να ταράξει τα νερά, μάλλον πρέπει να γυρίσουμε το ρολόι 49 χρόνια πίσω. Εκείνη λοιπόν τη βραδιά, η Ελλάδα στέλνει την Dream Team, έτσι, Πασχάλης, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Το τραγούδι «Μάθημα Σολφέζ», μια σύνθεση του Γιώργου Χατζινάσιου που ακουγόταν τότε σαν να ήρθε από το μέλλον. Ήταν η πρώτη φορά που η Ελλάδα δεν έστειλε μια κλασική μπαλάντα, αλλά ένα pop κομμάτι με απίστευτες αρμονίες. Εδώ είναι

που έμοιαζαν με manual για το πώς να διαβάζεις τις νότες και όλη η Ευρώπη να προσπαθεί να πει ντο, φα, φα, φα, σολ κτλ. Ήταν η στιγμή λοιπόν που η Ελλάδα έδειξε ότι μπορεί να κάνει pop χωρίς να χάσει την ταυτότητά της. Σήμερα το βλέπουμε και μας φαίνεται cult, έτσι ανήκει σίγουρα στην cult κουλτούρα μας, αλλά τότε ήταν η απόλυτη avant-garde σκηνή. Ξέρετε, τότε η Eurovision δεν ήταν πούπουλα και εφέ μόνο. Ήταν μία μάχη για το ποιος θα γράψει το πιο έξυπνο pop κομμάτι. Και ο Χατζηνάσιος τότε τους έκανε μάθημα σολφές κυριολεκτικά. Ας απολαύσουμε το τραγούδι.

0: Εντάξει, τραγουδάρα, ας πούμε, έτσι. Εμένα με έχει τρελάνει αυτό το τραγούδι. Τέλος πάντων.
1: Και τώρα πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό, αλλά εξίσου επαναστατικό. Την ιατρική εικόνα, όπως τη ξέρουμε σήμερα. Ο Άλαν Μακλίοντ Κόρμακ γεννήθηκε το 1924 και ήταν φυσικός, όχι γιατρός. Προσέξτε τώρα γιατί σας το λέω αυτό. Παρόλο που ήταν φυσικός και όχι γιατρός, η δουλειά του άλλαξε για πάντα τη διάγνωση ασθενών. Μαζί με άλλους επιστήμονες ανέπτυξε τη θεωρητική βάση για τον αξονικό τομογράφο, μία μέθοδο που χρησιμοποιεί υπολογιστή για να κόβει το σώμα σε εικόνες και να βλέπει μέσα τους χωρίς χειρουργείο. Το αποτέλεσμα, γιατροί μπορούν πλέον να εντοπίζουν όγκους, τραυματισμούς και ασθένειες με τεράστια ακρίβεια. Και το 1979 έρχεται η αναγνώριση, παίρνει το Νόμπελ Ιατρικής για αυτή την επανάσταση στην απεικόνηση. Και να το κρατήσουμε απλό, δεν έφτιαξε φάρμακο, δεν έκανε χειρουργείο, έφτιαξε έναν τρόπο να βλέπουμε μέσα στο ανθρώπινο σώμα χωρίς να το ανοίγουμε.
0: Έτσι. Θυμήστε μου, παιδιά, την επόμενη φορά να μην ανοίξω το chat, γιατί από αυτά που μου γράφετε, αλήθεια θα με πιάσει νευρικό. Εντάξει, δεν μπορώ να τα διαχειριστώ εγώ αυτά. Τέλος πάντων,

0: Φερόμαστε στην Παρασκευή 8 Πέμπτου και εγώ θα ξεκινήσω με μία συγκλονιστική μέρα, έτσι, την οποία δεν ήξερα καν ότι υπάρχει σαν παγκόσμια μέρα, ότι είναι καταγεγραμμένη. Καθώς η 8η Μαΐου κρύβει μια γιορτή που πολλοί προσπερνούν, έτσι. Είναι η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Χρόνια πολλά, αγάπης
1: μου. Χρόνια πολλά.
0: Ναι, γιατί λέει, αν το καλοσκεφτείτε, ο Γάιδαρος είναι ο αφανής ήρωας της ελληνικής υπαίθρου, παιδιά, πόσο αλήθεια. Χωρίς αυτόν τα νησιά μας και τα χωριά μας δεν θα είχαν χτιστεί ποτέ.
1: Μα αν σκεφτείς ότι πριν πολλά χρόνια, πάρα πολλά,
0: ο καλώς κόσμος... και πάρα πολλά. Δηλαδή, ακόμα σκέψου είναι σε κάρτ ποστάλ στο μοναστηράκι και στα νησιά.
1: Ναι, θέλω να πω ότι...
0: είναι κάπως σύμβολο. Ήταν μέσα.
1: Ναι.
0: Ισχύει.
1: Παιδιά, να πω ένα fun fact γρήγορο. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν στο δημοτικό, υπήρχε μια γιαγιούλα και ένας παππούλης που χρησιμοποιούσαν ακόμα το γάιδαρό τους για να μετακινηθούν. Και ακούστε, πέθανε πρώτα η γιαγιούλα και ο παππούλης και μετά ο γάιδαρος, παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Αθάνατο ζώο.
0: Στην Ίδρα τα χρησιμοποιούν ακόμα και τα γαϊδούρια και τα άλογα. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Είναι λοιπόν το ζώο που κουβάλισε στην πλάτη του όλη την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Η μέρα λοιπόν αυτή καθιερώθηκε από τον επιστήμονα Αρκ Ραζίκ για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για την προστασία αυτών των εξαιρετικά εφιών ζώων. Ναι, καλά ακούσατε. Εφιών, καθώς δεν είναι τυχαία η φράση γαϊδουρινή υπομονή. Και είναι το χαρακτηριστικό ενός ζώου που έχει απίστευτη μνήμη και ένστικτο επιβίωσης. Ξέρεις λοιπόν ότι ένας γάιδαρος, αν νιώσει κίνδυνο, δεν φεύγει τρέχοντας όπως κάνει το άλογο, αλλά στυλώνει τα πόδια του και σκέφτεται. Αυτό που λέμε πείσμα, γαϊδουρινό πείσμα. Στην πραγματικότητα είναι η ικανότητά του να μην κάνει βιαστικές κινήσεις. Θα μπορούσαμε λοιπόν να μάθουμε πολλά από ένα γάιδαρο στην εξεταστική μας περίοδο, θεωρείτε? Εγώ θα σας πω ναι. Γιατί λιγότερο τρέξιμο, περισσότερη σκέψη και υπομονή. Σήμερα λοιπόν να δείξουμε λίγο σεβασμό σε αυτό το παρεξηγημένο πλάσμα που μας συντροφεύει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Και επειδή είμαι λάτρης της pop κουλτούρας μας και της cult κουλτούρας μας και ο ελληνικός κινηματογράφος ανήκει σε όλο αυτό το... στην κοινότητα, ας πούμε. Ας ακούσουμε τον Γαϊδαράκο από Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πνίγηκα.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Εκπομπή ήχο του χρόνου. Με ακούσατε εμένα πριν που πνιγόμουν. Συγγνώμη γι' αυτό, παιδιά. Εντάξει, δεν γινόταν. Τέλος πάντων.
0: Και πάμε να πούμε ότι σήμερα, εκτός από την Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, είναι και μια σημαντική Παγκόσμια ημέρα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα. Πόσες φορές είπα το Παγκόσμια ημέρα, μετρήστε.
1: Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά είναι Παγκόσμια ημέρα.
0: Για τον καρκίνο των οθικών. Ο σκοπός αυτής της Παγκόσμιας ημέρας καθιερώθηκε για την επαρκή ενημέρωση των γυναικών για το ζήτημα αυτό και για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Καθιερώθηκε από το 2013, από τις 8 Μαΐου, και να πούμε ότι ο καρκίνος των οθικών, παρόλο που είναι λιγότερο συχνός από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας ή τον καρκίνο του ενδομητρίου, είναι ο πιο θανατηφόρος, χωρίς να υπάρχει γι' αυτόν αξιόπιστο τεστ προσυμπτωματικού ελέγχου. Πολλές φορές τα συμπτώματα συγχέονται με άλλες λιγότερο σοβαρές ασθένειες, όπως το ευερέθιστο εντέρου. Και οι περισσότερες γυναίκες αναζητούν βοήθεια αφού ο καρκίνος έχει ήδη εξαπλωθεί, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη τη θεραπεία. Και γι' αυτό κάπου εδώ θα πω το. Μπορεί να ακουστεί κλισέ, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι η πρόληψη όντως, παιδιά, σώζει ζωές. Και σήμερα επίσης είναι. Σήμερα. Την Παρασκευή. Είναι η Παγκόσμια ημέρα της θαλασσεμίας, δηλαδή της μεσογειακής ανεμίας, που στόχος της είναι η αφύπνιση και η ενθάρρυνση των επιστημών σε όλο τον κόσμο για την καλύτερη αντιμετώπιση της ασθένειας αυτής, καθώς και για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα προβλήματα των θαλασσεμικών και την προσπάθεια που απαιτείται για την ασφάλεια και την επάρκεια αίματος. Να πούμε ότι η θαλασσεμία είναι από τις πιο επικίνδυνες μορφές ανεμίας, όπου όποιος φορέας ασθενής, ας πούμε, χρειάζεται πολύ συχνά μεγάλες μεταγγίσεις αίματος. Και να πω ότι πολλοί κόσμος έχει, ας πούμε, αυτή την ασθένεια. Δεν θα την έλεγα ακριβώς ασθένεια, βέβαια.
1: Αυτοάνοσο δεν είναι.
0: Είναι πιο πολύ κληρονομικό.
1: Οκ.
0: Οπότε, ναι, παιδιά.
1: Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ας περάσουμε σε έναν άνθρωπο, τον Ερίκο Ντινάν, που στην ουσία ονομάζεται ο άνθρωπος ο οποίος άκουσε τον πόνο. 8 Μαΐου, λοιπόν, 1828, γεννιέται στη Γενέβη, ένας άνθρωπος που το όνομά του έγινε συνώνυμο της ελπίδας εκεί που δεν υπήρχε καμία. Ο Ερίκος Ντινάν είναι ο ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού. Και ξέρετε ποιο είναι το απίστευτο, ότι ο Ντινάν δεν ήταν γιατρός ούτε πολιτικός. Ήταν ένας επιχειρηματίας που έτυχε να βρεθεί στο Σολφερίνο το 1859 και είδε 40.000 τραυματίες να πεθαίνουν αβοήθητοι στο πεδίο της μάχης. Εκείνο το βράδυ η ζωή του άλλαξε μια για πάντα. Και μαζί της άλλαξε και η μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων. Εδώ θέλω να προσέξετε κάτι που δείχνει το μεγαλείο του. Ο Ντινάν πήρε το πρώτο Νόμπελ Ειρήνης στην ιστορία το 1901. Αλλά η μοίρα του έπαιξε ένα περίεργο παιχνίδι. Πέθανε φτωχός και ξεχασμένος σε ένα γυροκομείο, έχοντας δώσει όλη του την περιουσία για τον ανθρωπισμό. Σήμερα, η 8η Μαΐου, είναι η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού, προς τιμήν των γενεθλίων του. Σκεφτείτε λοιπόν πως ο Ερυθρός Σταυρός είναι ο μοναδικός οργανισμός που έχει βραβευτεί 3 φορές με Νόμπελ Ειρήνης. Ο Ντινάν μας έμαθε ότι ακόμα και μέσα στην απόλυτη φρίκη του πολέμου, υπάρχει ένας κώδικας τιμής που ονομάζεται ανθρωπιά. Αναφέρεται λοιπόν ότι ο Ερυθρός Σταυρός χρησιμοποιεί τον όρο Ερυθρό ημισέλινο στις μουσουλμανικές χώρες, γιατί προφανώς οι μουσουλμάνοι δεν έχουν σταυρό. Έτσι, η φράση «Όλοι είμαστε αδέλφια» είναι μια φράση που ξεκίνησε από το Σολφερίνο και έγινε η παγκόσμια ασπίδα των αδυνάτων. Παρ' όλα αυτά, θα συνεχίσει η Μερίσα με το Σάββατο, με το γεγονός του 1936.
0: Πάμε σε μία από τις πιο βαριές και σιωπηλές σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Θεσσαλονίκη 1936, μια εποχή έντασης, φτώχειας και μεγάλων κοινωνικών αντιθέσεων. Οι καπνεργάτες βγαίνουν στους δρόμους ζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής και δουλειάς. Και εκεί η κατάσταση ξεφεύγει. Η χωροφυλακή επεμβαίνει βία σε μια μεγάλη συγκέντρωση απεργών. Ακολουθούν συγκρούσεις, χάος και τραγικός απολογισμός. 12 νεκροί και 32 τραυματίες. Οι λεγόμενοι καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης, μένουν στην ιστορία όχι μόνο για την απεργία τους, αλλά για το αίμα που χύθηκε εκείνες τις μέρες. Κι όμως, μέσα από τη βία γεννιέται κάτι άλλο. Η εικόνα αυτών των ανθρώπων θα συγκλονίσει τον Γιάννη Ρίτσο. Λίγο αργότερα γράφει τον Επιτάφιο, ένα έργο αφιερωμένο στον θρήνο, αλλά και στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων που χάθηκαν. Και η ιστορία δεν σταματά εκεί. Χρόνια αργότερα, ο Μίκης Θεοδωράκης θα μελοποιήσει τον Επιτάφιο, δίνοντάς του μια νέα ζωή μέσα από τη μουσική. Και κάπως έτσι, ένα τραγικό γεγονός στους δρόμους της Θεσσαλονίκης γίνεται ποίηση και μετά τραγούδι και τελικά συλλογική μνήμη. Δεν είναι απλά ιστορία, είναι στιγμή που ο πόνος γίνεται τέχνη. Που πολλές φορές νομίζω το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει.
1: Κλασική περίπτωση, η τέχνη άλλωστε αυτό δημιουργεί. Παρ' όλα αυτά, θα συνεχίσουμε μιλώντας για το αφεντικό στην κορυφή για τον Bruce Springsteen. 9 Μαΐου λοιπόν 1974, στο Cambridge της Μασαχουσέτης, ένας νεαρός κριτικός μουσικής, ο Τζον Λάντο, πάει να δει έναν άγνωστο τύπο από το New Jersey, που παίζει σε ένα μικρό κλαμπ της περιοχής. Μετά λοιπόν την μίνι αυτή συναυλία, γυρίζει και γράφει την ιστορική ατάκα «Είδα το μέλλον του rock and roll και το όνομά του είναι Bruce Springsteen». Ο Springsteen τότε ήταν στα πρόθυρα να τον διώξει η δισκογραφική του, γιατί οι δύο πρώτοι του δίσκοι είχαν πάει άπατη. Ωστόσο, εκείνη η 9η Μαΐου του έσωσε την καριέρα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι ένας άνθρωπος να βρεθεί στο δρόμο σου, που να σε οδηγήσει, να σε βάλει στο σωστό το δρόμο, ας πούμε, αλλάζει όλη σου η ζωή, ρε παιδί μου. Ο Λάντο, λοιπόν, έγινε μετά μάνατζερ του και μαζί έχτισαν την αυτοκρατορία του The Boss. Φαντάσου, λοιπόν, να είσαι ο Springsteen, να παίζεις για $5 και ξαφνικά κάποιος να σε βαφτίζει μέλλον του rock and roll. Φανταστείτε το άγχος που θα υπήρχε εκείνη τη στιγμή για όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Αλλά ο Bruce το άντεξε και 50 χρόνια μετά ακόμα τρέχει πάνω στη σκηνή για 3 ώρες, ενώ εμείς μέχρι και τα σκαλιά που ανεβαίνουμε λαχανιάζουμε, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, πάμε σε έναν άνθρωπο, τον οποίο όλοι έχουμε δει έργα του, ωστόσο λίγοι μπορεί να το ξέρουν πάνω κάτω στις ηλικίες που μας ακούν τώρα. Κάνουμε λοιπόν ένα άλμα στο 2009, 9 Μαΐου. Η Ελλάδα λοιπόν αποχαιρετά τον τελευταίο μεγάλο της λαϊκής μας παράδοσης, τον Ευγένιο Σπαθάρη, τον άνθρωπο που έδωσε φωνή και ψυχή στον Καραγκιόζη. Ο Σπαθάρης δεν πέθανε απλώς στο κρεβάτι του, πέθανε στο καθήκον. Λίγες μέρες λοιπόν πριν, είχε πάει σε μια εκδήλωση προς τιμήν του στο Ινστιτούτο Γκέτε και έπεσε από τις σκάλες και τραυματίστηκε σοβαρά. Τα έχω πει εγώ ότι αυτό το Ινστιτούτο είναι καταραμένο, δεν με ακούτε. Έφυγε λοιπόν στο 85 του, έχοντας προλάβει να κάνει τον Καραγκιόζη παγκόσμιο σύμβολο από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Παρίσι. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το πιο συγκλονιστικό? Ότι ο Σπαθάρης έλεγε ότι ο Καραγκιόζης είναι ο Έλληνας που πεινάει αλλά γελάει. Πόσο Greek vibes. Δηλαδή πόσο ελληνική ατάκα. Ήταν ο πρώτος μας punk ήρωας, αν το καλοσκεφτείτε, δηλαδή φτωχός, ξυπόλυτος, αλλά δεν μπροσκύναγε ποτέ κανέναν, ούτε ζητιάνεψε ποτέ. Ο Σπαθάρης λοιπόν κατάφερε να κρατήσει ζωντανό το θέατρο σκιών σε μια εποχή που η τηλεόραση σάρωνε τα πάντα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ο Σπαθάρης έκανε 25 διαφορετικές φωνές μόνος του. Ούτε ο καλύτερος voice actor του Hollywood δεν τα κάνει αυτά σήμερα. Έτσι λοιπόν, η ηχό του χρόνου τον αποχαιρετάει με ένα «θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε» που είναι και η ατάκα του Καραγκιόζη. Γιατί, ρε παιδιά, αυτή την Ελλάδα μας έμαθε. Και ας ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι, ο Καραγκιόζης, σε εκτέλεση του Διονύση Σαββόπουλου και Ελένη Βιτάλη.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Αφροδίτη Ψαρά, συμμετέχω στο σχήμα Αντίτης Σιωπής Ρεβάνς, που είναι ένα ανεξάρτητο αριστερό σχήμα που αγωνίζεται μέσα στο Σύλλογο για τα συμφέροντα των φοιτητριών. Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτή τη χρονιά, ιεραρχήσαμε και παλέψαμε με συνέπεια για τα ζητήματα των διαγραφών, τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά μας, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την αναθεώρηση στο άρθρο 16. Το σχήμα μας συμμετέχει στο δίκτυο της Ρεβάνς που δημιουργήθηκε πέρσι και δίνει χώρο σε διαφορετικές πολιτικές λογικές να συνυπάρχουν κόντρα στη λογική παραταξιοποίησης που επικρατεί στις άλλες δυνάμεις. Αγωνιζόμαστε για ένα μαζικό, μαχητικό και συμπεριληπτικό σύλλογο για όλες, όλους και όλα.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έτσι και φτάνουμε λίγο στο τέλος της σημερινής εκπομπής.
2: Να σας θυμίσουμε ότι θα μας βρείτε λατινικούς χαρακτήρες Ράδιο Πάντιον, Instagram
1: media
2: και TikTok. Ανεβαίνουν, να ξέρετε, αλήθεια. Το λέω χωρίς κανένα συμφέρον, μέσα από την καρδιά μου ανεβαίνουν πολύ όμορφα πράγματα εκεί. Δηλαδή τα παιδιά που ασχολούνται με τα social, Ανδρόνικος και τα λοιπά, Λιδία και... Αχ, μου διαφεύγει.
1: Αλλά... Έλενα.
2: Και η Έλενα, μπράβο και η Έλενα. Κάνουν συγκλονιστική δουλειά, να πάτε να τα ακολουθήσετε. Συνεχίζουμε όμως με τη Μερίσα να μας πει ένα φανταστικό fun fact που είμαι σίγουρη ότι έχετε ακούσει όλοι στη ζωή σας κάποια στιγμή.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, παιδιά, όλοι ξέρουμε το γνωστό αυτό ανθρακικό, αναψυκτικό, και... όχι ανθρακικό.
2: Και πολύ αγαπημένο, έτσι.
1: Την Coca-Cola. Γνώριζε, Σιρήνα μου, εσύ ότι η Coca-Cola πρώτη φορά που πωλήθηκε στην Ατλάντα της Τζόρτζια σε φαρμακείο.
2: Ναι, ναι, εγώ το ήξερα
1: σιρόπι,
2: αυτό.
1: Για φαρμακευτικούς λόγους, παιδιά, 8 Μαΐου του 1886. Και μετέπειτα έγινε το διάσημο αναψυκτικό που περιέχει και ποσότητα κοκαίνης, να πούμε εδώ.
2: Να το, πάρτε το. Μιλούσαμε τις προάλλες για την Παγκόσμια ημέρα κάναβης και τα λοιπά. Δώσ' το, έτσι, κάθε εκπομπή μας.
1: Και να τελειώσουμε λίγο, να πάμε σιγά σιγά προς την Κυριακή, όπου είναι η Παγκόσμια ημέρα της μητέρας.
2: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου όλου.
1: Θα κλάψω, αλήθεια.
2: Δηλαδή, αλήθεια, αυτή η γιορτή είναι πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντική, γιατί χωρίς τις μανούλες μας δεν θα ήμασταν τίποτα. Μας έχουν διαμορφώσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, είναι μέρος της προσωπικότητάς μας σίγουρα και εμείς μέρος της δικής τους μάλλον. Και μερικές φορές θα παρέσει να λέω στη μαμά μου ότι είναι πολύ δύσκολο να μεγαλώνεις μαμάδες. Πώς λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να μεγαλώνεις,
1: ναι,
2: παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο να μεγαλώνεις γονείς και συγκεκριμένα μαμάδες, έτσι. Είναι πολύ δυναμικές προσωπικότητες. Τέλος πάντων.
1: Και μάνα είναι μόνο μία, μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Κλασικές ατάκες κτλ.
1: Που ισχύουν όμως, έτσι.
2: Ισχύουν, ισχύουν. Έχουν βγει από το λαό. Ό,τι έχει πει ο λαός είναι βγαλμένο από τη ζωή. Έχουν αξία.
1: Και θα σας πάω τώρα πίσω, στον 15ο αιώνα με 16ο. Σε μια εποχή που ο κόσμος ακόμα χαρτογραφείται ξανά από την αρχή, ο Χριστόφορος Κολόμβος, κατά τα ταξίδια του στην Καραϊβική, φτάνει σε ένα σύμπλεγμα νησιών που σήμερα γνωρίζουμε ως νησιά Κέιμαν. Και εκεί συμβαίνει κάτι χαρακτηριστικό για την εποχή των εξερευνήσεων. Οι Ευρωπαίοι αποδίδουν ονόματα σε τόπους με βάση αυτό που βλέπουν πρώτη φορά. Έτσι, ο Κολόμβος, λοιπόν, βλέποντας τον τεράστιο αριθμό θαλάσσιων χελωνών στην περιοχή, τα ονομάζει αρχικά Las Tortugas ή Χελώνες. Ήταν μια εικόνα εντελώς διαφορετική από αυτή που ξέρουμε σήμερα. Ήσυχα νερά, πλούσια θαλάσσια ζωή και άγνωστες ακτές για τον ευρωπαϊκό κόσμο. Και να το δούμε και λίγο πιο καθαρά. Αυτό το ταξίδι δεν ήταν απλώς ανακάλυψη με τη σύγχρονη έννοια. Ήταν η αρχή μιας νέας εποχής, επαφής ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική, με όλες τις συνέπειες που ακολουθούσαν. Στους αιώνες που πέρασαν, τα νησιά Κέιμαν εξελίχθηκαν σε σημαντικό οικονομικό κέντρο και σήμερα θεωρούνται διεθνές χρηματοπιστωτικό σημείο αναφοράς. Και κάπου εδώ κλείνει έτσι αυτός ο κύκλος.
2: Γιατί θα σας ταξιδέψω τώρα εγώ, παιδιά, καθώς έχουμε το απόλυτο πάντρεμα. Από τη μία μεριά έχουμε τη Σύρο και το λιμάνι του Πειραιά και από την άλλη, παιδιά, το Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Και τα στάδια όλου του κόσμου. Δύο λοιπόν τύποι που ξεκίνησαν από το απόλυτο τίποτα και έγιναν θρύλοι, ο καθένας στο δικό του είδος. Ξεκινάω ωστόσο με τον πολύ πολύ αγαπημένο Μάρκο Βαμβακάρη, τον rock star πριν τον rock, ο rock star του ρεμπέτικου. 10 Μαΐου λοιπόν 1905, στην ανοχώρα της Σύρου, γεννιέται ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο άνθρωπος που αν δεν υπήρχε, η ελληνική μουσική σήμερα θα ήταν μάλλον ελαφρολαϊκά για τσάι και συμπάθεια. Ο Μάρκος ήταν σκληρό καρύδι. Πριν πιάσει μπουζούκι, δούλευε στα σφαγεία στον Πειραιά ως εκδορέας. Πέρασε από πάρα μα πάρα πολλές δουλειές και η αρχή του ήταν βοηθός στην κλωστοϊφαντουργική, ας πούμε, με τη μαμά του, γιατί η μαμά του ήταν μοδίστρα. Φαντάσου λοιπόν ένα τύπο γεμάτο αίματα με ένα μαχαίρι στη μέση να περπατάει στο λιμάνι. λένε ότι ήταν τόσο ζώρικος που δεν του μίλαγε κανείς. Ήταν πολύ μη προσιτός άνθρωπος. Η στιγμή λοιπόν που αλλάζει η ιστορία είναι όταν ακούει έναν κατάδικο να παίζει μπουζούκι. Ο Μάρκος παθαίνει πλάκα. Ορκίζεται λοιπόν πως αν δεν μάθει να παίζει έτσι σε 6 μήνες, θα έκοβε τα χέρια του με το χασαπομάχαιρο. Ευτυχώς, παιδιά, για μας έμαθε. Ίδρυσε την τετράστινξ ακουστή του Πειραιός και έβγαλε το ρεμπέτικο από το περιθώριο. Και η Φραγκοσυριανή, την οποία θα ακούσουμε σε λίγο, την έγραψε για μια κοπέλα που είδε τυχαία στην παραλία της Σύρου και δεν της μίλησε καν. Εντάξει, ο απόλυτος ρομαντισμός, δεν το συζητάω καθόλου. Όλοι θα θέλαμε να είμαστε αυτή η κοπέλα, ας πούμε, και ας μην το ξέραμε. Την κοίταξε λοιπόν, του ήρθε η μελωδία και έγραψε έναν ύμνο που ακόμα και σήμερα, αν το παίξεις σε γάμο ή οπουδήποτε, ας πούμε, παίζει παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα, θα σηκωθούν μέχρι και τα τραπέζια να το χορέψουν. Παρ' όλα αυτά, θα βάζαμε το «Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά, εμένα με έχουν φίλο», όπως λέει και το γνωστό του λαϊκό άσμα. Παρ' όλα αυτά, ας ακούσουμε την Φραγκοσυριανή από την εκτέλεση των «Λοκομόντο».

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και επειδή σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος μας, ας ακούσουμε λοιπόν λίγο για τον Άγιο των Σταδίων. Έτσι λοιπόν, το 10 Μαΐου 1960 γεννιέται ο Paul David Hewson ή όπως τον ξέρει η τελευταία πέτρα στον πλανήτη, Bono. Πολλοί νομίζουν λοιπόν ότι ο Bono είναι απλώς ένας πλούσιος rock star που κάνει φιλανθρωπίες γιατί, για να νιώθει έτσι καλά και ωραία. Λάθος. Ο τύπος έχασε τη μητέρα του στα 14 την ώρα της κηδείας του παππού του. Αυτό το διπλό τραύμα τον έκανε να θέλει να φωνάξει τόσο δυνατά που να τον ακούσει όλος ο κόσμος. Το όνομα Bono Vox το έκλεψε από ένα μαγαζί με ακουστικά βαρικοεία στο Δουβλίνο. Σημαίνει καλή φωνή. Αλλά οι φίλοι του τον κορόιδευαν στην αρχή γιατί απλώς τσίριζε. Σήμερα λοιπόν είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να το απαντήσει ο Πάπας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Bill Gates ταυτόχρονα. Και επειδή όλοι αναρωτιούνται για τα γυαλιά ηλίου, όχι παιδιά, δεν είναι ψώνιο, έχει γλαύκωμα εδώ και 20 χρόνια και τα μάτια του είναι υπερευαίσθητα στο φως. Οπότε τα γυαλιά είναι ιατρική ανάγκη που την έκανε στυλ. Πώς έκανε ο George Clooney τον γκρίζο μαλλί status symbol, έτσι και ο Bono έκανε το γυαλί. Αυτό θα πει marketing λοιπόν. Επίσης, παιδιά, είναι ο μοναδικός που κατάφερε να βάλει το άλμπουμ των U2 στα iPhone μας το 2014, χωρίς καν να μας ρωτήσει. Αν αυτό δεν είναι δικτατορία του ροκ, τότε τι είναι. Τέλος πάντων, γιατί τώρα πρέπει να τελειώνουμε σιγά-σιγά, θα σας αποχαιρετήσουμε, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι των U2, I still haven't found what I'm looking for. Θα θέλαμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Τετάρτη. Δεν θέλω να μου ξεχνιέστε 6 με 8.
1: Ήχο του χρόνου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όσοι κάτσατε μέχρι το τέλος και μας ακούσατε.
0: Στα μικρόφωνα ήταν η Ειρήνα Σκυβάλου.
1: Και η Μερίσα Τζάνια.
0: Ειλικρινά ελπίζουμε να μας κρατήσατε παρέα, γιατί εσείς ήσασταν τέλει, τέλει, τέλει.
1: Σήμερα είχαμε, μπορώ να πω, πολύ
0: content. Δηλαδή, μακάρι να μπορούσαμε να σας διαβάσουμε τι μας θέλετε όλοι. Γελάσαμε πάρα πολύ. Ειλικρινά, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, το απολαύσαμε.
1: Ωστόσο, μπορείτε να μείνετε συντονισμένοι στο Radio Pandion, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Road Trip με κάτι υπέροχα κορίτσια.
0: Παίζουν, ξέρετε, μουσική, αντιλαμβάνεστε από τον τίτλο πάνω κάτω τι στυλ θα είναι. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε, καλή ακρόαση.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Road Trip. Είμαι η Ρίνα Τζανακάκη.
1: Είμαι η Λιδία Σικαρά.
2: Είμαι η Αθηνά Περάκη.
0: Και σήμερα ακούσατε λίγο περισσότερο τραγούδι, γιατί είχαμε μία αργοπορημένη φίλη εδώ πέρα.
1: Μία μικρή καθυστέρηση. Εντάξει. Από την Αθηνά Περάκη, συγγνώμη, θα το πω.
2: Α, έπρεπε να γίνει. Εντάξει, στην Αθήνα ζούμε. Είναι μια πόλη στην οποία νομίζω συμβαίνουν αυτά τα πρόπτα.
0: Στην Αθήνα ζούμε και εσύ Αθηνά, οπότε καταλαβαίνουμε τα πρόπτα. Τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε σήμερα, το θέμα της εκπομπής έχει να κάνει με τις διασκευές. Κάποιες οι περισσότερες καλύτερες από τα original τραγούδια τους, κάποιες απλά επειδή μας αρέσουν, για να μην έχουμε παράπονα και controversies γενικά για ό,τι παίζει. Και τι ακούσαμε? Ακούσαμε News και Feeling Good, το The Man Who Sold the World από τους Nirvana και το Cocaine του Eric Clapton.
1: Ναι. Έτσι θα συνεχίσουμε και την υπόλοιπη εκπομπή. Θα σας κρατάμε παρέα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Εμείς θα χαρούμε πολύ να δούμε τα μηνύματά σας στο chat, που μπορείτε να γράψετε την γνώμη σας για διασκευές, κομμάτια, covers, τέλος πάντων, που είτε πιστεύετε ότι είναι καλύτερα, είτε πιστεύετε ότι είναι underrated. Και μπορούμε, νομίζω, να περάσουμε σιγά-σιγά στα επόμενα. Αθηνά, θέλεις να προσθέσεις κάτι τώρα που ήρθες στην παρέα μας?
2: Τίποτα, αυτό. Να πω να μας στείλετε τις αγαπημένες σας διασκευές όσο ακούτε τις δικές μας.
1: Τα επόμενα δύο κομμάτια που θα ακούσουμε συνδέονται με έναν ωραίο και περίεργο τρόπο μεταξύ τους, και τα δύο διασκευές και τα δύο πολύ, πολύ γνωστά, και τα δύο έχουν παίξει σε ταινίες του Quentin Tarantino.

Ακούσαμε λοιπόν το Girl, You'll Be a Woman Soon και το Bang Bang. Το Bang Bang λοιπόν, όπως ακούστηκε, βασικά όχι όπως ακούστηκε, στην ταινία του Ταραντίνο, ουσιαστικά στο Kill Bill, ο Ταραντίνο έχει χρησιμοποιήσει το Bang Bang, αλλά της Nancy Sinatra, που είναι νομίζω και το original κομμάτι. Εμείς τώρα

0: Ακούσαμε το Bang Bang από
1: Monophonics.
0: Monophonics και το Girl You'll Be A Woman Soon από Urge Overkill.
2: Το Girl You'll Be A Woman Soon είναι κανονικά από τον Neil Diamond. Πάντως, ναι, και τα δύο πολύ Tarantino-esque, όπως είπαμε, παρόλο που δεν είναι το... το ένα από τα δύο δεν είναι το original που έπαιξε και ο ίδιος. Αλλά ναι, νομίζω το Bang Bang το Monophonics είναι ένα που ακούμε πάρα πολύ στα ελληνικά ραδιόφωνα.
1: Σίγουρα. Και έχουμε και τα επόμενα, μάλλον, δύο τραγούδια που θα ακούσουμε είναι επίσης πολύ ελληνικό ραδιόφωνο coded.
2: Ναι, και είναι και γι' αυτό το λόγο ίσως πάρα πολύ, πέρα από το Bang Bang που είναι τόσο χαρακτηριστικό από την Άνση Σινάτρα, για τα επόμενα δύο θα δούμε ότι οι περισσότεροι ίσως και να μην ξέρουν ότι αυτά είναι διασκευές.
1: Ναι. Παρόλα αυτά και για το Bang Bang, εγώ ως παιδί που άκουγα Rock FM ή Red ή οτιδήποτε ελληνικό ραδιόφωνο, ναι, αργότερα ανακάλυψα ότι είναι της Νάνση Σινάτρα τραγούδι.
0: Και εγώ το ίδιο. Και μην ξεχνάμε ότι όταν εμείς πηγαίναμε δημοτικό, ήταν η φάση που πάρα πολλά τραγούδια γινόντουσαν remix, house, κουλουπού. Και τότε ο David Guetta
2: αυτό πήγα να πω
0: είχε
2: τώρα.
0: Βγάλει τη δικιά του εκδοχή του Bang Bang, που παίζονταν επίσης πολύ σε MTV, Mad Radio και τα σχετικά. Οπότε, ναι, και εγώ όσο μεγάλωνα, δεν άκουγα της Νάνση Σινάτρα την original εκδοχή. Άκουγα αυτή που ακούσαμε τώρα και του David Guetta.
2: Ξέρετε ποιο άλλο είναι πάρα πολύ ωραίο της Νάνση Σινάτρα που δεν το βάλαμε? Η διασκευή της Lana Del Rey, το Summer Wine.
1: Ναι.
2: Και τη Lana Del Rey και η άλλη διασκευή που επίσης είχε γίνει πάρα πολύ γνωστή στα 2000s, νομίζω, του Summer Wine. Δεν θυμάμαι από ποιους.
0: Είναι από τις αγαπημένες μου διασκευές του Summer Wine. Απλώς νομίζω ότι δεν μου πέρασε από το μυαλό, διότι δεν είναι διαθέσιμη στο Spotify η διασκευή της Lana.
2: YouTube,
0: yeah. Παιδιά, ναι, γενικά να ακούτε μουσική από το YouTube. Βασικά, ακόμα καλύτερα, να ακούτε μουσική από το SoundCloud και από εφαρμογές που πληρώνουν. Βασικά τους καλλιτέχνες ή που δεν χρειάζεται να...
2: να ψωμαζούν.
0: Ναι. Αλλά μετά από αυτή τη μικρή παρένθεση, μπορούμε να περάσουμε και στο Girl, You'll Be A Woman Soon, το οποίο εγώ... Καλά, εγώ δεν ήξερα καν ότι είναι η διασκευή.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Ναι.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και ένα τραγούδι που παίζεται πάρα πολύ. Απλά το ξέρουμε κυρίως από το Pulp Fiction, από το που να φανταστούμε.
0: Και μάλλον το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι του Pulp Fiction, μαζί με το Surf Rider. Και το... ναι.
2: Και κάπως έτσι λοιπόν περνάμε στο επόμενο τραγούδι με το House of the Rising Sun.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Σταυριάννα Ραμαία και είμαι από την ΑΝΑΣΑ, σχήμα που συμμετέχει στα ΕΑΚ. Στις 13 Μάη ψηφίζουμε ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ. Την ημέρα εκείνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκεται πάνω από τις κάλπες, περιμένοντας να δει αν οι φοιτητές θα τους δώσουν το πράσινο φως να συνεχίσει την πολιτική που διαλύει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και την προοπτική μας. Το ερώτημα λοιπόν είναι σαφές. Θα αφήσουμε αυτή την κατάσταση ή θα στείλουμε ένα χειρό μήνυμα εναντίωσης? Τα ΕΑΚ είναι εκείνα που περασπίζονται με κάθε τρόπο το Δημόσιο και Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, πρωτοστατώντας όλες τις μικρές και μεγάλες μάχες απέναντι στην εγκληματική πολιτική της Νουδού. Τα ΕΑΚ διαχρονικά στέκονται απέναντι στην πανεπιστημική αστυνομία, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στις διαγραφές φοιτητών. Είναι τα σχήματα που περιχαίνουν ηλικίες νίκης, μέσες σχολές, διεκδικώντας ανθρώπους όρους σπουδών και διευκολύνοντας τη φοιτητική καθημερινότητα. Είναι τα σχήματα αυτά που τρέμει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 13 Μάη, λοιπόν, τους γυρνάμε την πλάτη και παίρνουμε θέση. Ψηφίζουμε στο Πάντιο ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ, μαυρίζουμε την κυβέρνηση και την νεολαία της στη Δάπνο του Φουκού, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα μαζικού και ανυποχώρητου αγώνα. Θα τους διαγράψουμε εμείς.

0: Somebody to Love από Jefferson Airplane και άλλο ένα κομμάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε ότι είναι διασκευή μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα. Θα σας πω την αλήθεια προσωπικά μέχρι σήμερα που κάναμε την έρευνα για την εκπομπή.
1: Same.
0: Και πριν από αυτό ακούσαμε The House of the Rising Sun από τους Animals, την μπάντα που έκανε γνωστό στην ουσία το κομμάτι αυτό, το οποίο θεωρείται κατά κάποιο τρόπο folk, παραδοσιακό της Νέας Ορλεάνης και της Αμερικής.
2: Είναι μάλλον παραδοσιακό της Αμερικής και της Νέας Ορλεάνης και μάλλον ήταν γνωστό στην Αμερική, αλλά το κάνανε γνωστό οι The Animals στο ευρύτερο κοινό και στον ευρύτερο κόσμο.
0: Το κάνανε γνωστό λοιπόν το 1964 και η συζήτηση για το τι είναι στην πραγματικότητα το House of the Rising Sun νομίζω συνεχίζεται μέχρι και τώρα που ακόμα δεν είναι σαφές το αν είναι κάποιο κτίριο συγκεκριμένο, αν είναι κάτι πιο πολύ σαν κόνσεπτ, αλλά γενικότερα οι περισσότεροι λένε ότι είναι για ένα μπαρ, για κάποιο οίκο ανοχής ενδεχομένως στη Νέα Ορλεάνη, που ο αφηγητής μας λέει την ιστορία του εκεί μέσα και το πόσο δύσκολο είναι να ξεφύγεις από όλο αυτό.
1: Εντάξει, θεωρώ πολλά παλιά folk τραγούδια χρησιμοποιούσαν διάφορους συμβολισμούς και έτσι διάφορες εικόνες για να περιγράψουν κάποια πράγματα, τα οποία δεν βγάζουν απαραίτητα νόημα, τουλάχιστον σε εμάς τώρα. Μπορεί και να μην έβγαζαν και τότε, να ήθελαν να συμβολίσουν κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Οπότε, κανένας δεν ξέρει. Πάντως, αυτό που ήθελα να πω και το έλεγα και στα κορίτσια είναι ότι έχω δει πάρα πολύ να μπερδεύουν αυτό το τραγούδι, ότι δεν το λένε οι Animals, ότι το λένε οι Doors. Τόσο που παλιά, ας πούμε, είχα βρει στο YouTube ένα που έλεγε The Doors, House of the Rising Sun. Και ήταν αυτό το τραγούδι, οπότε δεν ήταν οι Doors. Δεν ξέρω, μάλλον λόγω synthesizer, κάπως η φωνή μπορεί να μοιάζει με τον Jim Morrison. Το μπέρδευαν τέλος πάντων, αλλά καμία απολύτως σχέση. Και μετά ακούσαμε το Somebody to Love από τους Jefferson Airplane, όπως είπαμε, το οποίο βγήκε το 1967. Όμως το original τραγούδι ήταν από το 1966 και λεγόταν Someone to Love και είχε γραφτεί τέλος πάντων από τους Great Society. Βέβαια, αυτοί το απογείωσαν, η Jefferson Airplane, αφού μπήκε και στο νούμερο 274 από τα 500 greatest songs of all time τη λίστα του Rolling Stone.
0: Αναρωτιέμαι αν αυτές τις λίστες το Rolling Stone τις ανανεώνει ποτέ ή αν απλά φτιάχνουν μία λίστα και μένει ίδια για πάντα και είναι απλά τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
2: Νομίζω ανανεώνεται.
1: Ναι. Μπορεί να ανανεώνεται, δεν ξέρω βέβαια.
0: Το λογικό αυτό θα ήταν, γιατί άμα σκεφτείς πόσα τραγούδια βγαίνουν κάθε χρόνο.
1: Εκτός αν κανένα δεν έχει φτάσει για το Rolling Stone αυτά τα 500 που έχουν βάλει.
0: Πολύ πιθανό. Ποιος ξέρει. Φαντάζομαι το Rolling Stone έχει πολύ αυστηρά standards.
1: Δεν θα το έλεγα, αλλά ναι.
2: Άλλες φορές πιο σωστά, άλλες φορές πιο λάθος.
1: Είναι λίγο μπουρδίτσα το Rolling Stone. Πολλές φορές είναι λίγο μπουρδίτσα στις λίστες του. Έχω δει κάποια απίστευτα πράγματα.
0: Πες μου, ρε Ειρήνα.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να τα θυμηθώ στο κεφάλι μου αυτή τη στιγμή, αλλά έχει τύχει να κοιτάω από περιέργεια διάφορες λίστες σου και να είμαι κάπως, εντάξει, αυτό...
0: Πληρωμένο.
1: Δεν χρειάζεται να είναι εδώ πέρα, ας πούμε, πολύ ψηλά. Τέλος πάντων.
0: Κάτι πάντως που χρειάζεται να βρίσκεται στη σημερινή εκπομπή και δεν είναι, εντάξει, δεν είναι καλύτερο από το original κομμάτι, αλλά είναι μια διασκευή η οποία αξίζει να ακουστεί και να αναφερθεί, είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα. Cake και perhaps, perhaps, perhaps.

0: Επιστρέψαμε αφού ακούσαμε το Perhaps, Perhaps, Perhaps από τους Cake και το...
1: Ένα κομμάτι που μας θυμίζει πάρα πολύ το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Αλλά δεν ήταν αυτό όπως ακούσατε, ήταν το honeymoon song από τους Beatles.
0: Ακριβώς. Το «Perhaps, Perhaps, Perhaps» κανονικά είναι το «Διάβασέ το».
1: «Κισάς, κισάς, κισάς».
0: Μπράβο για να μην πω βλακεία. Το «Κισάς, κισάς, κισάς», το οποίο είναι ένα τραγούδι από το 1947, γραμμένο από την Κουβανέζα Οσβάλντο Φαρές, αλλά επίσης νομίζω ήταν πιο γνωστό από την Doris Day, ως «Perhaps, Perhaps, Perhaps». Οπότε, δύο πολύ γνωστές διασκευές εδώ πέρα μαζί με τον Cake.
1: Πάρα πολύ.
2: Την οποία απλά προτιμήσαμε, γιατί προτιμάμε τον ήχο και τέριαζε περισσότερο στην εκπομπή.
1: Να πούμε από που μάθαμε την διασκευή αυτή. Εγώ νομίζω από τα υπέροχα πλάσματα.
2: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Από την σειρά υπέροχα πλάσματα. Η Αθηνά με κοίταξε με απορία. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι η Αθηνά μας έμαθε αυτή τη σειρά.
0: Έχει και ολόκληρη playlist για τη μουσική.
2: Ναι, και είναι και μέσα. Τώρα δεν ξέρω τι έπαθε ο κεφαλός μου.
1: Πώς το λένε, blackout. Αλλά ναι, η σειρά αυτή, ελληνική σειρά, αν μας ακούτε και την έχετε δει, στείλτε μας στο chat αν συμφωνείτε μαζί μας.
2: Αν δεν την έχετε δει, τώρα που καλοκαιριάζει, το προτείνουμε ανεπιφύλακτα.
1: Ναι, είναι ένα πολύ γλυκό story, wholesome. Η ζωή στην Αθήνα τριών φίλων που εργάζονται κιόλας στον κλάδο της σχολής μας κατά κάποιο τρόπο. Δημοσιογραφία,
2: δημόσιες σχέσεις,
1: ραδιόφωνο.
0: Ναι, όλα αυτά τα ωραία.
1: Σαν εμάς εδώ καλή ώρα, είμαστε το Μιτσάκι. Ναι. Οπότε ναι, να τη δείτε παιδιά, πολύ ωραία σειρά.
2: Το άλλο τραγούδι που ακούσαμε, το Honeymoon Song από εκτέλεση των Beatles, εννοείται ότι είναι το original «Αν θυμηθείς τον ήρωά μου» σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.
0: Είναι κιόλας από την ταινία του 1959, Honeymoon, το original τίτλος της είναι Luna de Miel. Και είναι αγγλική ταινία, οπότε λογικά οι Beatles από εκεί το μάζεψαν.
1: Θυμάμαι να βλέπω ένα βιντεάκι στο YouTube που μίλαγε ο George Harrison και έλεγε για το πώς του άρεσε πάρα πολύ ο ήχος του μπουζουκιού και ότι αυτό προσπαθούσε κάπως να μιμηθεί με την ηλεκτρική κιθάρα στο κομμάτι αυτό. Θυμίζει βέβαια πιο πολύ surf rock, θα πω εγώ την αλήθεια, αυτό που ακούσαμε.
0: Δεν μπορείς να μιμηθείς το μπουζούκι με την ηλεκτρική κιθάρα.
1: Αλλά ναι, είχαν εντυπωσιαστεί πολύ από το κομμάτι αυτό και τους άρεσε πάρα πολύ.
2: Και δεν είναι η μόνη φορά που ο Μίκης Θεοδωράκης έχει διασκευαστεί και στο εξωτερικό μετά.
1: Και έχει εμπνεύσει κόσμο.
2: Ακριβώς. Οπότε...
1: Ακριβώς, όπως είπες κι εσύ. Εγώ σε αυτό το σημείο, πριν περάσουμε στα επόμενα κομμάτια, θα ήθελα να πω ότι βρίσκεται στο στούντιο μαζί μας ο αγαπητός και αγαπημένος Ανδρέας Μπεκίδη, φίλος και συμπαραγωγός. Μας κάνει την τιμή να βρίσκεται εδώ μαζί μας σήμερα. Επέστρεψε μόλις από τη Σύρο. Είχε πάει για μια πολύ σημαντική αποστολή στον αγώνα με την ελληνική αποστολή που στείλαμε προς τη Γάζα. Άλλη στιγμή θα τα συζητήσουμε αυτά. Ας περάσουμε σε επόμενα τραγούδια και επανερχόμαστε.

0: Go Your Own Way από Cranberries λοιπόν και Smells Like Teen Spirit από την Patti Smith. Το δεύτερο είναι ένα που δεν είναι πάρα πολύ γνωστό ως διασκευή, πιστεύω, και εμείς τη μάθαμε πρόσφατα από την καλή μας φίλη την Ντίνα. Την ευχαριστούμε πολύ. Και προφανώς το original είναι από τους Nirvana, το πιο γνωστό τους τραγούδι.
1: Πιάσαμε στην προηγούμενη εκδρομή.
2: Εκδρομή.
1: Ξέρεις κάτι, μια εκδρομή. Road trip εκδρομή.
2: Πράγματι.
0: Ακριβώς. Ναι.
2: Το οποίο βέβαια, αυτή η εκτέλεση, η original από Nirvana, του Smells Like Teen Spirit, τη θεωρώ σίγουρα υπερβολικά overplayed. Δεν αντέχω να ξανακούσω αυτό το τραγούδι από εκείνους. Ναι. Οπότε νομίζω ότι εφόσον μάθαμε αυτή τη διασκευή, είναι ένας τρόπος για να ξανακούσουμε κάπως αυτό το τραγούδι, να του δώσει νέα πνοή.
0: Αυτό. Και να ξαναπούμε, όπως είχαμε πει νομίζω και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι οι ίδιοι Nirvana τους το είχαν δώσει, ότι είναι καλύτερο αυτό από το δικό τους. Αυτό είχαν πει.
2: Άρα ένα cover better than the original, το οποίο παραδέχτηκαν οι ίδιοι οι original καλλιτέχνες.
1: Εγώ να σας πω την ταπεινή μου άποψη, δεν με τρελαίνει αυτό το cover. Το είπα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά νομίζω ότι με τρελαίνει γενικά σαν τραγούδι. Ίσως να φταίει αυτό.
2: Νομίζω αυτό φταίει.
1: Παρ' όλα αυτά, η Patti Smith είναι
0: θεά.
1: Και θα βρίσκεται στην Αθήνα στις 15 του μηνός, στο Θέατρο Λυκαβητού, για μια συναυλία. Το λέω, αν μας ακούει κάποιος και ενδιαφέρεται, να κλείσει, να πάει, να τη δει.
0: Αν έχει ακόμα εισιτήρια.
1: Αν υπάρχουν ακόμα τα εισιτήρια. Είναι τρομερή. Σαν άνθρωπο, σαν καλλιτέχνη, σαν performer, σαν συγγραφέα, γιατί έχει γράψει και βιβλία και ποίηματα. Και θα ήθελα όντως πάρα πολύ να τη δω κάποια στιγμή live ή να την ακούσω έστω να μιλάει, να απαγγέλει. Δεν ξέρω.
2: Να υπάρχει κάπου κοντά μπροστά σου.
0: Και εννοείται πριν από αυτό, ακούσαμε τον Go Your Own Way από τους Cranberries, κανονικά από τους Fleetwood Mac. Δεν θα ισχυριστώ ότι είναι καλύτερο. Γιατί και τα δύο είναι πολύ δυνατά και, και οι δύο μπάντες είναι πολύ αγαπημένες μας και γενικά πολύ αγαπημένες στον κόσμο. Τα έχουμε ξαναπεί για τους Fleetwood Mac και τους Cranberries, πόσο θέλουμε να τους παίζουμε σε αυτή την εκπομπή και βρίσκουμε πάντα παραθυράκια για να τους χώσουμε. Έτσι και τώρα.
2: Εντάξει, όχι και πολύ παραθυράκια, είναι άμεσα.
0: Είναι στάντερ.
2: Ναι, ταιριαστεί στις θεματικές μας.
0: Ακριβώς. Και κάπως έτσι λοιπόν συνεχίζουμε τώρα σιγά σιγά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και συνεχίζουμε με τους No Doubt.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: You Got the Love από Florence and the Machine και It's My Life από No Doubt. Μην το μπερδέψετε με το It's My Life από τους Bon Jovi, δεν έχει καμία σχέση.
1: Όχι, παιδιά, καμία σχέση, δεν θα παίζονταν ποτέ αυτό το κομμάτι σε αυτή την εκπομπή.
0: Ακριβώς.
1: Για να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Γενικά, Bon Jovi ποτέ σε αυτή την εκπομπή. Τέλος πάντων, το original τραγούδι από αυτό είναι από τους Tok Tok, είναι ένα βρετανικό συγκρότημα και βγήκε το 1984, είναι ένα πάρα πολύ new wave κομμάτι που είναι No Doubt το έκανα τελείως στο στυλ τους το 2003 και πιστεύω και πολύ πιο ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ προσωπικά αυτό το κομμάτι. Και μετά...
2: Το You Got The Love. Και εμείς τώρα πρόσφατα ανακαλύψαμε ότι δεν είναι original κομμάτι.
0: Εγώ
2: το
0: σήμερα. Το
2: The Machine, αλλά είναι ένα cover το οποίο σίγουρα είναι πολύ πιο πετυχημένο από το original, διότι το original είχε βγει το 1986 από το τραγουδιστή Candy Staton.
0: Νομίζω είναι τραγουδίστρια.
2: Τραγουδίστρια είναι η Candy Staton.
0: Νομίζω ναι. Είναι η Candy. Candy Candy.
2: Η Candy Candy. Candy Staton.
0: Αυτά ναι. Πάνω κάτω. Ναι. Είχε πολλές και... επανεκτελέσεις.
2: Ναι, πολλές επανεκτελέσεις και... το 1991, το 1997, το 2006.
1: Οι Kasabian το έχουν κάνει διασκευή, οι XX, που οι XX έχουν κάνει το iconic τραγουδί intro.
0: Ή αλλιώς το intro του Next Top Model της Ελλάδας.
1: το παλιό.
0: Το παλιό, ναι, το παλιό. Παλιό, yeah,
1: το παλιό και το ορθόδοξο Next Top Model. με τη Βίκη Καγιά, τον Μακιτσέλιο.
0: Τέλος πάντων, προχωράμε σε άλλη μια Ιρλανδική παρουσία σε αυτή την εκπομπή και ακούμε Sinéad O'Connor.

0: not let somebody else's problem become yours.
1: Ακούσαμε την Sinead O'Connor και το Nothing Compares to You και την Kelsey Lou με το I'm Not in Love. Η Sinead O'Connor, αυτό το τραγούδι βασικά το έγραψε ο Prince αρχικά για το funk side project του που λέγεται The Family, που βγήκε το 1984 και μετά το 1990 το έδωσε στη Sinead O'Connor και έγινε πιο ανάρπαστο έτσι το τραγούδι. Έχουν πολλή ιστορία αυτοί οι δύο μεταξύ τους, γενικά, από ό,τι είχα δει και στο παρελθόν. Στην αρχή ήταν καλά, μετά η Sinead O'Connor είχε πει κάποια πολύ άσχημα πράγματα για τον Prince.
2: Τι είχε πει?
1: Είχε πει, οριακά, μηνύσιμα πράγματα γι' αυτόν.
2: Μηνύσιμα.
1: Δεν θα μπω σε πολλές ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Αν θέλετε, μπορείτε να το ψάξετε περαιτέρω. Αλλά ναι, το Nothing Compares to You είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και νομίζω η Sinead O'Connor το απογειώνει και με τη φωνή της. Mm. Αυτό το music video είναι χαρακτηριστικό επίσης, που απλά φαίνεται το πρόσωπό της να κλαίει, να κοιτάει την κάμερα. Είναι μόνο αυτή ουσιαστικά. Οπότε, ναι.
2: Και όχι μόνο η φωνή της, αλλά γενικότερα ως ερμηνεία και με το συνέστημα που προσδίδει στο τραγούδι το απογειώνει και της ταιριάζει απόλυτα.
1: Ακριβώς.
3: Το I'm Not in Love που ακούσαμε ακριβώς

0: μετά από την Κέλση Λου. Είναι μια διασκευή από το ίδιο, κομμάτι με τον ίδιο τίτλο από τους 10 CC που είχε βγει το
1: 1975
0: και είχε γράψει ο τραγουδιστής εμπνευσμένος από τη γυναίκα του και από το γεγονός ότι του είχε πει πως δεν της λέει «σ' αγαπώ» αρκετά. Επομένως, έγραψε αυτό το κομμάτι για έναν άνθρωπο που αρνείται την αγάπη του, ενώ στην πραγματικότητα είναι πολύ πολύ ερωτευμένος.
2: Και παρουσιάζει λόγους για τους οποίους αγαπάει.
0: Η Κέλση Λου το διασκεύασε το 2019 και έδωσε το δικό της στυλ, πιο R&B, πιο dreamy pop, έτσι, ένα πολύ Frank Ocean vibe, θα πω εγώ. Και το έκανε πάρα πάρα πολύ ωραίο. Ακούστηκε η διασκευή της επίσης στη σεζόν 2 του Euphoria, στη σεζόν 1.
1: Όχι, στην πρώτη.
0: Με συγχωρείτε. Και είχε ακουστεί και στο Pose, στη σειρά Pose. Mm.
2: Όντως.
0: Ενώ το original κομμάτι...
2: Τρομερή σειρά, να προσθέσω, επίσης, πέρα από το Euphoria, η οποία είναι πολύ γνωστή σειρά.
0: Το Pose
2: είναι από τις καλύτερες σειρές που έχω δει ποτέ και σας προτρέπω να τη δείτε.
0: Ενώ το original κομμάτι, λοιπόν, το I'm Not In Love από τους 10CC, που ποτέ δεν κατάφερα να προφέρω σωστά από ό,τι φαίνεται. Το όνομά τους δεν κατάλαβα, αν προφέρεται έτσι. Εγώ το είχα πρωτακούσει στην ταινία Guardians of the Galaxy Vol. 2.
1: Νομίζω ήταν στο Vol. 2.
0: Ναι. Που ήταν επίσης μια πολύ όμορφη σκηνή. Ναι. Αυτό. Και γενικά έχει παχτεί σε πάρα πολλές ταινίες και σειρές.
2: Κινηματογραφικό τραγούδι.
1: Τώρα, παιδιά, πίσω στην παιδική μας ηλικία. Θα σας πάμε πίσω στην παιδική σας ηλικία με το επόμενο που ακολουθεί. Πάμε να ακούσουμε, λοιπόν, τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και όχι μόνο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Ζέτα Ξηδάκη από το Αντί της Σιωπής και στις 13 Μάη θα πραγματοποιηθούν οι φοιτητικές εκλογές. Το στίγμα που θα δώσουμε πρέπει να είναι ενάντια στα αυταρχικά μέτρα που φέρνει η Νέα Δημοκρατία στα πανεπιστήμια, όπως είναι οι διαγραφές, τα πειθαρχικά, η πανεπιστημιακή αστυνομία, η επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και η μετατροπή των ιδρυμάτων μας σε φυλακές. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία αυταρχική κυβέρνηση να σταματήσει αυτούς που ορθώνουν ανάστημα. Πρέπει να φανεί ότι στηρίζουμε τους λαούς που αντιστέκονται, όπως είναι η Παλαιστίνη, ότι δεν θέλουμε καμία ανάμεξη με τους υπεριαλιστικούς πολέμους, κόντρα στην αμέριστη στήριξη που δίνει το ελληνικό κράτος σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Όλα τα μάτια στον Global Smooth Flotilla. Εμείς υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και παλεύουμε για μαχητικούς και αγωνιστικούς συλλόγους. Στις 13 Μάη στέλνουμε μήνυμα ανυπακοής σε αυτούς που θέλουν να μας διαγράψουν. Συμμετέχουμε, στηρίζουμε, ψηφίζουμε, αντί της σιωπής.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Red Red Wine από UB40 και Tonight από Μιχάλη Χατζηγιάννη και Ρέιμον Ραμόν.
2: The star of the show, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ένα κομμάτι που μας φέρνει μνήμες από όταν ήμασταν, μπορεί να ήμασταν τότε, 3-4 χρονών.
3: Αλλά δεν έχει σημασία.
2: Δεν έχει σημασία.
3: Γιατί αυτό το τραγούδι μας μεγάλωσε. Και όποτε σκεφτόμαστε ενδεχομένως τα παιδικά μας χρόνια, σίγουρα σκεφτόμαστε μέσα το Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και σίγουρα μέσα σε αυτές τις αναμνήσεις είναι να ηχεί και αυτό το τραγούδι.
2: Το τραγούδι που ακούσαμε λοιπόν είναι το Tonight, ή αλλιώς σήμερα. Ένα κομμάτι που κανονικά είναι από το συγκρότημα Ραμών, που είναι γερμανικής καταγωγής. Βγήκε το 2006 και το 2007 τα MAD VMAs καλέσανε τον τραγουδιστή της μπάντας και κάνανε αυτή την πολύ όμορφη...
1: Μάσα διασκευή.
2: Αυτή την πολύ όμορφη διασκευή.
3: Εντάξει, αυτό είναι κάτι που συνηθίζουν τα MAD VMA γενικότερα. Κάθε χρόνο πάντα υπάρχει κάποιος ξένος καλεσμένος που κάνει κάποια συνεργασία με Έλληνα καλλιτέχνη.
2: Δεν θυμάμαι εγώ τον Τζέι Μπάλβιν με την Ελένη Φουρέιρα.
3: Μόνο.
2: Που είχαν κάνει το Τρανκύλα.
1: Τρανκύλα.
2: Δεν θυμάμαι τον FY με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.
3: Αυτό ήταν στα Mad Wolf.
2: Α, με συγχωρείς.
1: Ηλιάνα Παπαγεωργίου, λίγο δύσκολο.
2: Ναι, ναι. Γενικά, τα Mad
3: είναι collabs, ναι.
2: Είτε είναι πασαρέλα, είτε είναι βραβεία, κάνουν κάποιο...
3: Και από Eurovision καλλιτέχνες φέρνανε πάντα, δηλαδή κάποιον που τα πήγαινε καλά στη Eurovision ή που ήταν τραγούδι που έγινε hit στην Ελλάδα, το φέρνανε, τον καλούσανε μετά τον καλλιτέχνη και στα VMAs.
1: Επίσης να πω ότι αυτό το τραγούδι είναι engraved στο κεφάλι μου, γιατί για χρόνια ήταν ο ήχος κλήσης του κινητού του παππού μου. Οπότε κάθε φορά που άκουγα αυτή την κιθάρα, το τουρου, ήτανε χτύπαγε το κινητό του παππού μου. Το άκουγα συνεχώς αυτό το τραγούδι.
2: Εγώ το θυμάμαι να το βλέπω σε βίντεο κλιπ, στην τηλεόραση, στο YouTube, να το ακούω. Είχα και CD του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ήταν και η πρώτη συναυλία που είχα πάει ποτέ ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ναι, ήταν, βασικά νομίζω τότε ήταν και η μητέρα μου, της άρεσε πάρα πολύ, οπότε με έπαιρνε μαζί της. Νομίζω όλες οι μαμάδες λατρεύανε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη τότε.
3: Και μάλιστα και τα παιδιά. Δηλαδή και για μένα η πρώτη μου συναυλία ήταν Χατζηγιάννης και εγώ είχα πολλά CD. Ήταν νομίζω φαινόμενο γενικότερα για εκείνη τη δεκαετία.
2: Κρίμα που τώρα πλέον βρίσκεται στο Kia Asylum της Ελλάδας.
1: Δεν μπορώ.
3: Σε ποιο?
2: αυτό ήταν... Με ρωτάνε τα παιδιά που βρίσκεται, θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως. Το Kia Asylum είναι μία pop culture ορολογία που έχει ξεκινήσει από το Twitter της Αμερικής και αναφέρεται σε όλους τους καλλιτέχνες οι οποίοι είναι αδιάφοροι και ό,τι και να κάνουν, είτε κάποια στιγμή στην καριέρα τους, είτε για όλη τους την καριέρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε πλέον είναι λίγο αδιάφοροι και δεν βγάζουν επιτυχίες.
1: Δεν
2: και προσπαθούν να βγουν από αυτό το άσυλο που είναι παγιδευμένοι. Και δεν μπορούν. Και πιστεύω ότι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο άσυλο αυτό.
1: Ο καημένος. Τέλος πάντων, προχωράμε στο πρόγραμμά μας. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μπορεί να σας θυμίζει τη διαφήμιση τα ξεραφάκια, αλλά δεν θα ακούσετε αυτό.
2: Σας θυμίζει και τον Πασχάλη.
1: Και τον Πασχάλη. Πολλά πράγματα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Venus από Bananarama.

0: σχεδόν το κορίτσι του Μάη από τους Ολύμπιανς και τον Πασχάλη, αλλά όχι, ήταν το Βίνους από τους Μπανανάραμα, που ναι, είναι η διασκευή.
1: Το original είναι το Βίνους από τους Shocking Blue. Είναι 60's τραγούδι και το ακούσαμε και στο Queen's Gambit, θα πω, από όσο θυμάμαι το συγκεκριμένο. Το original.
0: Mm-hmm. Αυτό που ακούσαμε τώρα έγινε πιο γνωστό στα 70's, 80's νομίζω.
1: Στα 80's, στα 80's, είναι πολύ
0: 80's. Και ο λόγος για τον οποίο έγινε γνωστό ήταν κυρίως διότι έπαιζε σε διαφημίσεις για τα ξηραφάκια Venus.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το είπα.
0: Ναι. Θα αλλάξουμε σιγά σιγά το είδος της μουσικής. Θα πάμε σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο cover από ένα κομμάτι το οποίο έχει 1000 τραγουδιστεί. Εμείς ίσως να το προτιμούμε από την εκδοχή της Lauryn Hill.

0: Can't Take My Eyes Off You από Lauryn Hill και Doing Time από Lana Del Rey. Το Doing Time είναι από το άλμπουμ της Norman Effing Rockwell που βγήκε το 2019.
1: Κοινώς το καλύτερο της άλμπουμ.
0: Ναι, εκτός από το Blue Bannister, σύμφωνα με τον Απόστολο.
1: Θα συμφωνήσω με το Blue Bannister, πολύ καλό άλμπουμ.
0: Και είναι διασκευή από τους Sublime. Νομίζω, Λυδία, πρέπει να μας πεις εσύ για τους Sublime, γιατί έχεις και το σήμα κατά τεθέν που φορά συνέχεια.
1: Δεν το φορά. Πλέον, να ξέρεις, αυτή η μπλούζα έχει γίνει ξεσκονόπανο.
0: Το φαντάζομαι, με στρίπες.
1: Είχα ένα μπλουζάκι Sublime. Και τα παιδιά εδώ τους αρέσει να με κοροϊδεύουν γι' αυτό.
0: Είναι απλά iconic. Θυμάμαι κάθε καλοκαίρι η Λυδία φόραγε τη σημαία της.
1: Η Λάνα, λοιπόν, κάνει cover το Doing Time από το Sublime, το οποίο Doing Time είναι κατά κάποιο τρόπο, βασικά sample. Είναι sample από το Summertime. Το κλασικό Summertime and the Living is Easy, που θέλαμε πολύ να βάλουμε και ένα cover από το Summertime.
2: Κάποιοι θέλαμε, κάποιοι άλλοι όχι.
1: Ναι, δεν πειράζει. Να. Ναι, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Είναι όντως, δεν έχουμε πολύ
1: ένα
0: χρόνο.
1: Πάρα πολύ καλοκαιρινό και όμορφο κομμάτι. Θεωρώ ότι κάνει πολύ ωραίο
2: μίξ.
0: Δυνατό,
2: με τους ήχους.
0: Δυνατό opener για το άλμπουμ της Λάνα.
1: Δυνατό opener. Και πριν από αυτό, η Lauryn Hill με το Can't Take My Eyes Off of You.
2: Τραγούδι που original είναι από τους Frankie Valli.
0: Τον Frankie Valli.
2: Όχι, ήθελα να πω Frankie Valli και του. Τέλος πάντων όμως, και τραγούδι το οποίο όμως είχε κάνει πάρα πολύ γνωστό και η Gloria Gaynor αργότερα, που πολύ νομίζω το μάθαμε από την Gloria Gaynor, που έπαιζε αντίστοιχα την εποχή που μεγαλώναμε, και πολύ το έχουμε ακούσει και από την Εφηθόδη.
0: Και από το Ten Things I Hate About You.
1: Αυτό ήθελα να πω. Το Ten Things I Hate About You, όπου το τραγουδάει ο Heath Ledger σε μια πολύ πολύ όμορφη σκηνή που προσπαθεί να κάνει μια επίστηξη αγάπης.
0: Ακριβώς. Ναι. Συνεχίζουμε λοιπόν με το Begging, όχι από Maneskin, αλλά από Madcon.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και στην εκπομπή Road Trip. Να υπενθυμίσουμε τα social media του σταθμού μας που δεν τα έχουμε αναφέρει καθόλου σε αυτή την εκπομπή.
2: Να τα πούμε μία φορά τώρα που θα κλείσουμε.
1: Στο Ράδιο Πάντιον, με λατινικούς χαρακτήρες θα μας βρείτε σε Instagram και TikTok, ενώ στο Ράδιο Πάντιον με ελληνικούς χαρακτήρες θα μας βρείτε στο Facebook. Και radiopandion.com είναι η επίσημη στο σελίδα μας από όπου μας ακούτε και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο chat γενικότερα. Γιατί τώρα εμείς έχουμε τελειώσει την εκπομπή μας. Και τι ακούσαμε?
3: Ακούσαμε λοιπόν το Begging από τους Madcon, ένα τραγούδι που εγώ προσωπικά ανακάλυψα στο Step Up 3, πολύ χαρακτηριστικά. Και το Valerie από την Amy Winehouse.
2: Το Valerie από την Amy Winehouse και τον Mark Ronson, ένα πολύ πολύ αγαπημένο duo που έχει φτιάξει... Τι να πω, παπάδες έχει κάνει μαζί η Amy Winehouse με τον Mark Ronson. Το κομμάτι αυτό πέφτει πάλι στην περίπτωση τραγούδι που δεν ξέραμε ότι είναι διασκευή. Μάθαμε λοιπόν σήμερα ότι το κομμάτι αυτό κανονικά έχει γραφτεί από μία μπάντα που λέγεται Zootons, με καταγωγή από την Αγγλία, το 2006, αν δεν κάνω λάθος, και το 2007 πήραν αυτό το τραγούδι Amy Winehouse με τον Mark Ronson και κάνανε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα που ακούσαμε μόλις. Μάλιστα, ο τραγουδιστής των Zootons είχε προετοιμάσει την Amy Winehouse και της είχε πει να μην περιμένεις το κομμάτι που θα κάνεις να βρει επιτυχία. Ζήλια, φουλ ζήλια. Και της είπε
1: συγκεκριμένα,
2: lightning doesn't hit twice.
1: Γιατί είχε κάνει επιτυχία την πρώτη φορά, οπότε δεν θα έκανε μετά, τις το πήρανε.
2: Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν
3: αυτογνωσία. Κανείς δεν το ήξερε πριν από την Amy Winehouse.
2: Και κανείς δεν το ξέρει τώρα τον άνθρωπο.
3: Ούτε μάλλον δεν το ξέρει.
2: Μεταξύ μας, παιδιά, ξέρετε εσείς τους Zootons?
3: Όχι.
2: Ξέρετε την Amy Winehouse?
3: Ναι.
1: Ωραία. Άρα η ιστορία μίλησε από μόνη της και απάντησε στον τραγουδιστή των Zootons.
2: Ακριβώς.
3: Τέλος πάντων, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε σιγά-σιγά. Ήταν η εκπομπή Road Trip. Ήμουν η Ρίνα Τζανακάκη.
1: Ήμουν η Αθήνα Περάκη.
2: Ήμουν η Λίδια Σικρά και είμαι ακόμα η Λίδια Σικρά. Και πολλά φιλιά στέλνει ο φίλος μας ο Ανδρέας, που είναι εδώ στο στούντιο, και η Λεάνα, που είναι επίσης στο στούντιο και ξεχάσαμε να την αναφέρουμε πριν. Σας ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη παρέα που μας κρατήσατε και σήμερα.
3: Θα σας αφήσουμε με τρία τραγουδάκια, το «Αργός Βίνες Μόνο» από τους Imam Baldi, το «Μεταμορφώσεις» από Ματίνα Σουπό και το «In a Manner of Speaking» από τους Nouvelle Vague. Ένα συγκρότημα που έχει πολλά covers, αλλά βάλαμε το συγκεκριμένο που είναι και ίσως το πιο χαρακτηριστικό τους.
2: Οπότε, καλό βράδυ από εμάς. Αλλά μην ξεχάσετε να μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, διότι ακολουθεί πολύ δυνατή εκπομπή με την Εφέλη Νταλαπέρα και τη ΣΟΣ της φοιτητικής ζωής.
1: Η οποία εκτάκτως θα εκπέμψει 10 με 12 αντί για 11 με 1.
3: Από όσο έχουμε καταλάβει.
2: Σας αφήνω λοιπόν. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη.
3: Παρεπόμενη.
2: Την επόμενη Τετάρτη φοιτητικές εκλογές και εμείς δεν θα εκπέμψουμε. Θα υπάρχει κάλυψη από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του σταθμού μας για τις εκλογές. Αυτά.
1: Καλό βράδυ.
3: Γεια σας. 1, 2, 3.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

χάρη. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι ο Χρήστος Ελευθεριάνος, υποψήφιος με την Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση. Στις 13 Μάη, να μαυρίσουμε τη ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ, τις δυνάμεις που στηρίζουν, τις διαγραφές, την καταστολή και την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι βασικές αριστερές παρατάξεις διασπούν και καθυλώνουν το κίνημα, χωρίς να προβάλλουν ένα πλάνο κλιμάκωσης των αγώνων. Η Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση αγωνίζεται για ενιαίο μέτωπο της φοιτητικής αριστεράς απέναντι σε αντιεκπαιδευτικές και αντεργατικές επιθέσεις αστικών κυβερνήσεων. Για δημοκρατικά συντονιστικά αγώνα με ανεκλεγμένους και ανακλητούς αντιπροσώπους από τις γενικές συνελεύσεις. Για την αγωνιστική επανίδρυση της ΕΦΕΕ. Για την απομόνωση των εκφυλιστικών πρακτικών βίας. Για τον πραγματικό συντονισμό με το εργατικό κίνημα. Για ένα φοιτητικό κίνημα ενιαίο, επαναστατικό, αντικαπιταλιστικό. Στηρίζουμε τις νήσιες κομμουνιστικές ιδέες που έχουν διαστρεβλωθεί από τον σταλινισμό με ψήφο στην Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα.

0: Καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνατε υπομονή για να ξεκινήσει η σημερινή ραδιοφωνική εκπομπή. Το θέμα σήμερα της εκπομπής μας είναι ο προεκλογικός πυρετούλης. Είναι εδώ ένα γεμάτο δωμάτιο από εκπροσώπους των πολιτικών δυνάμεων. Και η αλήθεια είναι πως χαίρομαι πάρα πολύ που ανταποκριθήκαν στο κάλεσμα το οποίο έκανε η σημερινή εκπομπή. Γενικά, λοιπόν, το θέμα λοιπόν της σημερινής εκπομπής ήταν οι φοιτητικές εκλογές. Και η αλήθεια είναι πως ακριβώς επειδή η περίοδος αυτή είναι αρκετά πιεσμένη για τις παρατάξεις και τις υποψηφίες και τα σχήματα και τις υποψήφιες πολιτικές δυνάμεις έχουν και λίγο περιορισμένο χρόνο, οπότε έπρεπε να γίνει νωρίτερα, έχουν τις υποχρεώσεις τα παιδιά. Ωστόσο, να πούμε ότι συνεχίζουμε όχι την επόμενη Τετάρτη που είναι οι φοιτητικές εκλογές, αλλά από την παραεπόμενη, με νέα θέματα στην ίδια ώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πριν μας πούνε εδώ πέρα οι δυνάμεις και συστηθούν και οι ίδιες, τέλος πάντων να τοποθετηθούν όπως θέλουν, να δούμε λίγο τι είναι οι φοιτητικές εκλογές και αν μπορούν, ας πούμε, με έναν τρόπο να συνδυάσουν και τις πρώτες φοιτητικές εκλογές οι οποίες συνέβησαν μετά το Πολυτεχνείο του 1974, αν εκείνες οι δυνάμεις βλέπουν κάποια λογική συνέχεια και ιστορική συνέχεια, αλλά και συνέχεια καθηκόντων όσον αφορά τις πρώτες φοιτητικές εκλογές. Οι πρώτες, λοιπόν, οργανωμένες φοιτητικές εκλογές στη μεταπολιτευτική Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν το Δεκέμβρη του 1974, αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας, σηματοδοτώντας την ανασυγκρότηση του φοιτητικού κινήματος. Ανέδειξαν μια έντονη πολιτικοποιημένη γενιά με κυρίαρχη την παρουσία των παρατάξεων που συνδέονταν με τα κόμματα της αριστεράς και του κέντρου. Βασικά χαρακτηριστικά των πρώτων μεταπολιτευτικών εκλογών ήταν ότι διεξήχθησαν σε ένα κλίμα έντονης πολιτικοποίησης, με το φοιτητικό κίνημα να έχει πρωταγωνιστήσει στην πτώση της Χούντας, η εξέγερση του Πολυτεχνείου του 1973. Η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα μαζική, καθώς οι φοιτητικοί σύλλογοι ανασυγκροτήθηκαν άμεσα. Οι παρατάξεις που κυριάρχησαν αναδύθηκαν από την αντιδικτατορική πάλι, με την πανσπουδαστική να καταγράφει σημαντικά ποσοστά, ενώ το πολιτικό κλίμα ήταν ότι οι επιλογές αυτές δεν ήταν απλώς συνδικαλιστικές, αλλά αποτελούσαν πεδίο σύγκρουσης για την πολιτική κατεύθυνση της χώρας. Αξίζει, λέει, εδώ να σημειωθεί ότι αν και υπήρχαν φοιτητικές οργανώσεις και παλαιότερα, η εκλογική διαδικασία όπως τη γνωρίζουμε σήμερα με τη μορφή των φοιτητικών συλλόγων εδραιώθηκε με τη μεταπολίτευση. Και η αλήθεια είναι πως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η σύντομη ιστορική αναδρομή. Για να θυμηθούμε ξανά και την πρώτη εκπομπή την οποία είχαμε κάνει γύρω από τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε η φοιτητική ζωή έτσι όπως την ξέρουμε σήμερα. Αυτή διαμορφώθηκε μετά την πτώση της δικτατορίας, μέσα από τους αγώνες των φοιτητών, αλλά και του κόσμου της εργασίας, όταν προσπάθησαν να ρίξουν τη Χούντα, έτσι. Και ήταν μετά, κατάφεραν τέλος πάντων, οι άνθρωποι και τα νέα παιδιά να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο με πολύ πιο μαζικούς όρους. Ναι, παιδιά, σώ την κονσόλα. Okay. Δεν ξέρω τώρα γιατί έχουμε πρόβλημα με την κονσόλα. Θα το φτιάξουμε κι αυτό. Λοιπόν, με πολύ μαζικούς όρους, να μπαίνουν τα παιδιά μέσα στα πανεπιστήμια και κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τους ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου, οι οποίοι είναι εδώ να μας πούν ποιοι είναι αρχικά, να συστηθεί και το παιδί, να συστηθεί και η πολιτική του, η πολιτική δύναμη που εκπροσωπεί, και θα ήθελα να απαντήσει και σε αυτό, αν θεωρεί με κάποιο τρόπο ότι υπάρχει, ας πούμε, μία πολιτική και ιστορική συνέπεια όσον αφορά τις πρώτες φοιτητικές εκλογές, έτσι όπως το διαβάσαμε μαζί, μέχρι και σήμερα, στην Ελλάδα του 2026.
1: Λοιπόν, την ραδιοφωνική μου καλησπέρα, λοιπόν. Είμαι ο Βαγγέλης, αν και ραδιοπαραγωγός στο Radio Pantheon Sports. Σήμερα είμαι προσκεκλημένος της Νεφέλης για να μιλήσουμε λοιπόν για πολιτικά, για φοιτητικά πολιτικά και για τις επικείμενες εκλογές. Λοιπόν, σήμερα, βασικά απόψε, εκπροσωπώ τους ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Ποιοι είμαστε λοιπόν, τι είναι οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου? Είναι ένα σχήμα το οποίο δημιουργήθηκε φέτος τον Οκτώβρη. Έχουμε δηλαδή 7 μήνες που υπάρχουμε. Τι είναι λοιπόν αυτό, γιατί λοιπόν ανεξάρτητοι, είναι μία από τις ερωτήσεις που δεχόμαστε πολύ συχνά. Γιατί ανεξάρτητοι, γιατί τώρα και γιατί γενικά αυτό είναι η ερώτηση. Γιατί ανεξάρτητοι. Λοιπόν, η ανεξάρτητη ήταν μια ιδέα η οποία γεννήθηκε κυριολεκτικά πέρσι. Δεν ανήκει προσωπικά σε μένα, ανήκει σε άλλα άτομα, τα οποία δυστυχώς δεν πήραν την τελική απόφαση, δεν πάτησαν τη σκανδάλη για να γίνει η έκρηξη του ανεξάρτητου σχήματος. Ξεκίνησε μετά τα γεγονότα των οποίων γίναμε μάρτυρες. Ήταν τα γεγονότα της εφόδου στο γυάλινο κτίριο πέρσι, το οποίο λειτουργήσε ως καταλήτης ουσιαστικά για το πρέπει κάτι να κάνουμε το οποίο να μην συνδέεται με τα κόμματα. Τι σημαίνει η λέξη ανεξάρτητη για εμάς? Ανεξάρτητη σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική ιδεολογία που να συνδέεται με κόμματα και παρατάξεις. Σημαίνει ότι είμαστε κυριολεκτικά φοιτητές που βλέποντας την κατάσταση στο πανεπιστήμιό μας και θέλοντας με τον δικό μας τρόπο να τη βελτιώσουμε, μαζευτήκαμε και κάνουμε το σχήμα των ανεξάρτητων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούν και αριστεροί αλλά και δεξιοί, χωρίς να βάζουμε πρώτα το τι είναι ο καθένας, να εκφράζουμε τις απόψεις μας, πολύ συλλεκτικά, δηλαδή να εκφράζουμε την άποψή μας όλοι μαζί, να βγάζουμε μία απόφαση όλοι μαζί για το πώς μπορούμε να κάνουμε το πανεπιστήμιο μας καλύτερο και δυνατότερο. Για να κολλήσω πάνω, πώς αυτό κολλάει με την λογική συνέπεια και την πολιτική συνέπεια με το κίνημα μετά την Χούντα, μετά τη δικτατορία. Πιστεύω πως όλες οι παρατάξεις έχουμε χρέος να θυμόμαστε το κίνημα και πριν, αλλά και ειδικά μετά τη δικτατορία. Πρέπει όλοι να θυμόμαστε τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και πώς αυτά οδηγήσαν στο να είμαστε σήμερα εδώ που είμαστε και για να μιλάμε απόψε στο ραδιόφωνο για πολιτικές παρατάξεις και πολιτικές δυνάμεις που συγκρούονται για την ψήφο των φοιτητών και για το πώς μπορούν να κάνουν το πάντιο καλύτερο. Ναι, πιστεύω ότι έχουμε και φέρουμε ευθύνη για το πώς δεν θα αφήσουμε να πάει χαμένη η προσπάθεια των φοιτητών οι οποίοι κάνανε ό,τι κάνανε με το φοιτητικό κίνημα παλαιότερα. Αυτό είχα να πω εγώ. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στο φοιτητικό debate και στις εκλογές στις 13 του Μάη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βαγγέλη από τους ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Βέβαια, να είμαι ειλικρινής. Μπορώ, θα είμαι και δεν θα αυτολογοκριθώ. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα έλλειμμα όσον αφορά τη συνέπεια γύρω από την ιστορική, ας πούμε, παρακαταθήκη του Πολυτεχνείου. Ακριβώς γιατί εκείνη την περίοδο, νομίζω, αναφέρονται κιόλας ότι συμμετείχαν πολιτικές οργανώσεις και πολιτικά κόμματα και ακριβώς αποτέλεσε το ίδιο το Πολυτεχνείο ένα πεδίο ζήμωσης, οριζόντια, ξέρεις πώς ανέφερες και εσύ ότι
1: φυσικά.
0: Ένας...
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή, ότι όλοι συζητάγανε κλπ. Οπότε, κάπως, ξέρεις, εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Ναι, είναι αντιφατικό λίγο ότι μακριά από τα κόμματα, αλλά ναι, μεν, ή μακριά από τις παρατάξεις, αλλά ναι, μεν, κάνουμε πολιτική δράση. Γιατί και οι εκλογές είναι μια πολιτική δράση.
1: Φυσικά.
0: Οπότε, είναι λίγο έτσι... Θες να απαντήσεις τώρα?
1: Θα δώσω μια πάρα πολύ σύντομη απάντηση, καθώς υπάρχουν και άλλοι εκπρόσωποι των υπόλοιπων παρατάξεων και ρευμάτων. Οπότε, ναι, στα γρήγορα. Θεωρώ ότι πλέον έχει αλλάξει ο καιρός. Οι δυνάμεις που υπήρχαν εκείνη την εποχή ήταν άκρως κομματοποιημένες και όντως οι παρατάξεις είχαν νόημα, είχαν δύναμη. Το ιδεολογικό πρόσχημα ήταν πάρα πολύ δυνατό. Το να είσαι σε μια παράταξη, το να είσαι σε ένα κόμμα ήταν πάρα πολύ δυνατό. Το θέμα είναι ότι με την κατάσταση όπως είναι τώρα, το 2026, που οδηγούμαστε πού? Στην πόλωση και στην ουσιαστικά... στην ανασφάλεια που προκαλούν πλέον τα κόμματα, που πολλοί πλέον συμπολίτες μας, αν θέλουμε να μιλήσουμε σε κομμάτι κοινωνίας, πλέον πολλοί κόσμος δεν ξέρει τι να ψηφίσει και δεν θέλει καν να ψηφίσει. Το είδαμε με τις μεγάλες αποχές. Το ίδιο βλέπουμε στις φοιτητικές εκλογές. Ο κόσμος έχει συγχαθεί ίσως στα κόμματα. Εμείς αυτό θέλουμε να δείξουμε. Είναι κάτι εντελώς καινούριο, μια εντελώς νέα ιδέα που φέρνουμε και πιστεύουμε ότι θα υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο ο οποίος δεν θέλει πλέον τα κόμματα, αλλά θέλει επαφή άμεση με αυτόν που το τρέχει. Αυτό.
0: Τέλεια. Έχουμε μια ερώτηση βέβαια εδώ πέρα από τον Πέτρο, ο οποίος λέει πώς είσαι πολιτική δύναμη χωρίς ιδεολογική βάση, όπως αναφέρει και ο ίδιος ο Βαγγέλης. Και σε ενημερώνω ότι έχεις ένα λεπτό, γιατί
1: ωραία,
0: μετά πέφτει το διαφημιστικό.
1: Ναι. Στα γρήγορα λοιπόν, δεν είναι ότι δεν έχουμε κάποια πολιτική ιδεολογία. Δεν είναι ότι περιορίζουμε τους εαυτούς μας μόνο στο «Α, τι ωραίο που είναι το πανεπιστήμιο, τι χάλια που είναι το πανεπιστήμιο, πρέπει να το διορθώσουμε». Θα έχουμε πάρει ξεκάθαρη θέση και για τα ιδιωτικά, ας πούμε, έχουμε πάρει και για τις διαγραφές θέση, έχουμε πάρει και για όσους πραγματικά έρχονται σε επικοινωνία με τους ανεξάρτητους θέση, μέχρι και για το Παλαιστινιακό, που πολλοί μας κατηγορούν ότι είμαστε πολιτικ. Δεν μιλάμε για αυτά. Φυσικά και μιλάμε, έχουμε πάρει ξεκάθαρη στάση. Αυτό που λέμε όμως είναι ότι προάγουμε τον πολυσυλλεκτισμό. Οι διαφορετικές ιδεολογίες που έρχονται μαζί από διαφορετικούς χώρους και μπορούν να διαμορφώσουν μια κοινή ιδέα, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν το πετυχαίνουμε πάντα. Το παραδέχομαι ο ίδιος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και προσπαθούμε να τα φέρουμε πέρα, να βρούμε την άκρη μας και εμείς. Πατάμε σε βήματα τα οποία δεν έχουν χνάρια που να μας δείχνουν τον δρόμο. Είναι κάτι εντελώς καινούριο. Γι' αυτό καταλαβαίνω ότι εννοούν όλοι όσοι μας λένε ότι ναι, αλλά δεν έχετε ξεκάθαρη ιδεολογία. Εγώ λέω ότι προσπαθούμε να ακούμε όλους και να εκφράζουμε όλους. Αυτή είναι η ιδεολογία μας. Αυτό.
0: Τέλεια, Βαγγέλη. Ευχαριστούμε πολύ. Πέτρο, ελπίζουμε να σου απαντήσαμε ικανοποιητικά στην ερώτηση. Λοιπόν, σε 47 δευτερόλεπτα από τώρα θα πάμε σε ένα break. Και ευτυχώς είναι εδώ και ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Μυρογιάννης που κάνει το Ευπολιτεύεστε για να μας δείξει πιο άμεσο τρόπο που πάμε σε break και δεν χρειάζεται να μιλήσω τα επόμενα 33 δευτερόλεπτα χωρίς λόγο, όχι δεν το κάνω, αλλά κατάλαβες. Ωραία, θα αναφέρω ξανά την ερώτηση. Θέλω να κάνετε μια αυτοπαρουσίαση της πολιτικής σας δύναμης και με βάση το ιστορικό υπόβαθρο των φοιτητικών εκλογών να μου πείτε μετά το διάλειμμα αν έχετε κάποια ιστορική και πολιτική συνέπεια από το Πολυτεχνείο μέχρι και από τις πρώτες φοιτητικές εκλογές μετά την εξήγηση του Πολυτεχνείου μέχρι και σήμερα. Ακολουθεί η ΔΑΠ. Ευχαριστώ.

0: ακούστε.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
2: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα με τον αγαπημένο μας φίλο που εκπροσωπεί τη Δάπνου Δουφουκού. Τον λένε Χάρη, συγγνώμη, απλώς έχω μιλήσει στο τηλέφωνο λίγο με πολλά παιδιά και κόλλησε ο εγκεφαλός μου, λογικό είναι. Ωραία. Θέλω λοιπόν, επαναρχόμαστε μετά από αυτό το πολύ ωραίο διάλειμμα, να μας πεις για την παράταξη με την οποία κατεβαίνεις και αν υπάρχει κάποια επαφή με την εξέγερση του Πολυτεχνείου και το νήμα των αγώνων που δώσανε με τα πολιτευτικά οι φοιτητές μέσα από τους φοιτητικούς τους συλλόγους.
2: Τέλεια. Αν και δεν έχω συνηθίσει να κάνω ραδιόφωνο, δεν πειράζει. Νεφέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι ο Χάρης, χαίρομαι που έχουμε τις ακροάτρες και τους ακροατές μαζί μας σε ένα άτυπο φοιτητικό debate. Αυτό που θα πω όμως, θα ξεκινήσω αντίστροφα, θα ξεκινήσω αυτό που με ρώτησε τελευταίο. Δεν νομίζω να περίμενε να απαντήσω, αλλά τέλος πάντων. Όποιος αγώνας γίνεται για οτιδήποτε για να βελτιώσει ειδικότερα τη χώρα μας είναι θετικός. Τότε υπήρχε δικτατορία. Πάλεψαν φοιτητές προκειμένου όλο αυτό το σύστημα να παρέλθει. Παρήλθε στην ιστορία. Ήταν ένα ιστορικό γεγονός. Το οποίο δόθηκαν, όπως είπες και εσύ, κάποιοι αγώνες, προκειμένου να πέσει από την εξουσία, όπως μπορεί να τη θέσει κανείς. Όσον αφορά το φοιτητικό κίνημα, θεωρώ ότι και εμείς ως Δάπνου Δουφουκού έχουμε αποδείξει και τα παλαιότερα χρόνια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, με τις πρωτιές που έπαιρνε η Δάπνου Δουφουκού, ότι ήταν εκεί και πραγματικά για τις φοιτήτρες και τους φοιτητές. Πολλοί μας κρίνουν για την απουσία μας τα τελευταία χρόνια. Όντως, μετά τον COVID παρήλθε μια αδρανής πορεία ουσιαστικά για τη Δάπνου Δουφουκού. Όμως αυτό το μήνυμα το οποίο θέλουμε και εμείς να περάσουμε είναι ότι πλέον έχουμε επιστρέψει. Είμαστε εδώ για κάθε φοιτήτρια και για κάθε φοιτητή με ό,τι έχουμε κάνει μέσα στη χρονιά και έχουμε κάνει πραγματικά αρκετά πράγματα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το εξής, ότι αυτά που κάνεις και αυτά που αιτήσαι να μην μένουν στα λόγια, ούτε στα χαρτιά, στα ράφια των γραμματιών, των Βρετάνιων κτλ. Αυτά που κάνεις πραγματικά να πετυχαίνεις κάτι. Και πραγματικά αυτά που πετύχαμε ειδικά το πιο πρόσφατο διάστημα είναι π.χ. η παράταση δηλώσεων μαθημάτων ή το πρόγραμμα της ανάρτησης, η ανάρτηση του προγράμματος στο τμήμα της Δημόσιας Διοίκησης κτλ. Αυτό που θέλουμε εμείς να πούμε σε όσους μας ακούνε τώρα, σε όσους και όσους μάλλον μας ακούνε, είναι το εξής. Ότι εμείς, αν έρθουν οι φοιτητικές εκλογές, που αυτό παροτρύνουμε να κάνουμε, γιατί η συμμετοχικότητα είναι και η δημοκρατία, είναι να ψηφίσουν και να στηρίξουν τη Δάπνου Δουφουκού για το έργο της. Γιατί πολλοί θα μας κρίνουν για το ότι λένε ότι είμαστε Νέα Δημοκρατία, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς στο Πανεπιστήμιο τα κόμματα δεν έχουν τόσο μεγάλη επιρροή παρά το έργο που κάνεις για το φοιτητή πραγματικά.
1: Μάλιστα, ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Εγώ ήθελα να πω όμως το εξής, αγαπημένε Χάρη. Τώρα σε λέω αγαπημένο, ξέρεις, ενώ πιστεύω ότι...
2: Αφού εγώ... με αγαπάς, φαίνεται.
1: Καλά, δεν σε αγαπάω, ενώ σήμερα γνωριστήκαμε, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει έτσι ένας πολιτικός πολιτισμός, ρε παιδάκι μου, στην ανταλλαγή των απόψεων. Και προφανώς και εγώ αν πω κάτι το οποίο εσάς κάπως σας ενοχλεί κλπ. Ή πιστεύω ότι σας κατευθύνει προς τα κάπου, okay. Από την άλλη, εγώ πράγματα τα οποία ακούω θα ήθελα κιόλας με έναν τρόπο να τα σχολιάσουμε. Είπες ότι η περίοδος της καραντίνας, ας πούμε, ήταν ο λόγος απουσίας σας και θέλετε οι φοιτητές να σας αξιολογήσουν με βάση το έργο σας. Εγώ θα πω ότι τα δύο παραδείγματα τα οποία έθεσες, δηλαδή και η παράταση των δηλώσεων μαθημάτων, πάντα μέσα από τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων, στις οποίες λείπατε σε ένα προς ένα, κάθε ένα, εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, και τον περσινό χρόνο σε ένα προς ένα, εκτός από τα προεκλογικά, συνέβαινε με βάση την ομόφωνη απόφαση των διοικητικών συμβουλίων από τις οποίες λείπατε. Ενώ το άλλο ποιο ήταν, μισέ μου, για το πρόγραμμα εξετάσεων. Εντάξει, γενικά το Πάντιο Πανεπιστήμιο, η αλήθεια είναι πως όντως έχει μια μακριά γραφειοκρατία που πολλές φορές δημιουργεί άγχος, Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα των φοιτητών, το οποίο είναι, για παράδειγμα, ότι έπεσε τις προάλλες μία πλάκα, ένα ξύλο ολόκληρο στο κεφάλι των φοιτητών. Και μου είπες πριν ότι τα κόμματα μπορεί να μην έχουν ιδιαίτερη ανταπόκριση εντός των πανεπιστημίων. Ωστόσο, με έναν τρόπο εσείς εκφράζετε κιόλας τις κυβερνητικές, ας πούμε, αποφάσεις. Και ήθελα να σε ρωτήσω, ρε, εσύ, όταν η κυβέρνηση, ας πούμε, στοχευμένα, δεν χρηματοδοτεί τα πανεπιστήμια έτσι όπως θα έπρεπε, δηλαδή στο πάντι τουλάχιστον, δίνει 1.200.000 περίπου. Φαντάζω τώρα αυτό και με τη ΔΕΗ, νερά, τα πάντα, γραφική ύλη, πληρωμές καθηγητών κλπ. Νομίζω ότι το πρόβλημα, δηλαδή εκεί πέρα που πρέπει να πεις ότι επιλύεις όντως ένα ζήτημα, δεν είναι το αν θα καθυστερήσει 5 ή 4 μέρες το πρόγραμμα της εξεταστικής. Σίγουρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά νομίζω πάνω απ' όλα έχει να κάνει με τη π.χ. σωματική ακεραιότητα των φοιτητών. Δεν γίνεται να φοβόμαστε να μπαίνουμε στο ασανσέρ ή δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Επειδή έχουμε μία βραδινή εκπομπή, να μην έχουμε τουαλέτες και να μην μπορούμε να πάμε στην υγεία μας, κατάλαβες τι εννοώ. Οπότε, κάτι άλλο το οποίο εσείς ως Δάπνου Δουφουκού επιλύσατε σε κάποιο πιο έτσι, υλικό πράγμα των φοιτητών.
2: Τέλεια, εντάξει. Κοίτα, έκανες πολλές ερωτήσεις, δεν πειράζει, καλά έκανες. Καλά, για τα χρόνια που ουσίασκες στα Δουσού, νομίζω ότι κανονικά στέλναμε τοποθετήσεις. Διέψευσέ με, αν κάνω λάθος. Έπειτα, τώρα το ότι κάνουμε εκπομπή και ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στις τουαλέτες, δεν νομίζω ότι είναι θέμα χρηματοδότησης. Γιατί αν θέλουμε να αντιπαρατεθούμε κάπως για θέματα χρηματοδότησης κτλ., μπορούμε να πούμε ότι όπως μας κατηγορείς για την κυβερνητική πολιτική, κατηγορείς σε εισαγωγικά για την κυβερνητική πολιτική, μπορούμε να πούμε ότι για τη φοιτητική εστία το κράτος δίνει τα λεφτά για να ανεγερθεί η φοιτητική εστία στο κτίριο που ήταν παλαιότερα η Λέσχη και τώρα έχει φύγει. Επίσης, δίνει κοντά στα 2 εκατομμύρια χρηματοδότηση. Δεν είναι τώρα κάτι για 800 χιλιάρικα, αλλά και πάλι. Το θέμα ποιο είναι με την υποχρηματοδότηση.
1: Θέλω να σου θυμίσω, βασικά δεν ξέρω ακριβώς τους αριθμούς, αλλά νομίζω δίνει πολλά περισσότερα για όπλα, τα οποία ας πούμε δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω ως φοιτήτρια.
2: Ούτε και εμείς θα θέλαμε, δεν ξέρω γιατί παίρνει αυτή η άποψη, δεν πειράζει.
1: Ναι, απλώς δεν θα μπορούσε να κάνεις έτσι κριτική. Συγγνώμη κιόλας, έτσι. Δεν θα μπορούσε να κάνεις κριτική στο που αφιερώνει, ας πούμε, δημόσιο, που δαπανά κρατικό χρήμα και όχι στη μόρφωση. Γιατί εσύ εδώ είσαι για να εκπροσωπήσεις τους φοιτητές, δεν το λέω.
2: Όχι. Άκου. Εμείς αυτό που υποστηρίζουμε είναι ότι, αν το πάμε στο θέμα του πολέμου, είναι ότι κανένας από εμάς δεν θέλει να πραγματοποιείται πόλεμος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η ειρήνη να υπάρχει στο λαό. Σε όλους τους λαούς και για όλους τους ανθρώπους. Τώρα, το που κατανέμονται τα χρήματα από κάθε κυβέρνηση για τις ανάγκες μιας χώρας είναι και θέμα πολιτικής και στρατηγικής. Δεν λέω ότι κατατίθονται στην παιδεία, βασικά, για να το γυρίσω και να το πω έτσι όπως θα πρέπει να το πω, όχι με κάποια φυσικά καθοδήγηση, αλλά να το διατυπώσω σωστά, προκειμένου να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Πράγματι, πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Από τα χρήματα για την παιδεία έως τα χρήματα για την υγεία. Όλα είναι δημόσιοι πόροι, ναι, και κατανείμονται ανάλογα με τις ανάγκες του κράτους. Το θέμα ποιο είναι? Ότι στο πάντιο πανεπιστήμιο υπάρχουν πολλά λειτουργικά θέματα που πρέπει να λυθούν. Αν θες να πάμε στο πιο πρακτικό κομμάτι, εμείς είχαμε κάνει πρόταση και για την πτέρυγα Σινοπούλου, στην οποία και η 108 βάφτηκε και οι διάδρομοι καθαρίστηκαν και βάφτηκαν. Στο πιο πρακτικό και τεχνικό κομμάτι. Ή όπως επίσης, όταν υπήρξαν ανάγκες για τις φοιτήτρες, ας πούμε, στις γυναικείες τουαλέτες, μέσα με προσωπικό μας κόστος, τοποθετήσαμε διάφορα προϊόντα τομικής υγιεινής σε κάθε τουαλέτα όλων των, και των τριών κτηρίων.
1: Ναι, απλώς νομίζω, ξέρεις τι, που είναι το δικό μου σημείο διαφωνίας και θα προχωρήσουμε και στον επόμενο, γιατί νομίζω το ανοίξαμε και οκ, okay, να... είναι ότι, ας πούμε, εγώ ως φοιτήτρια δεν θα έπρεπε να πληρώνω από την τσέπη μου ενώ σπουδάζω σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Κατάλαβες. Δηλαδή, δεν είναι αν θα κάνει κάτι η παράταξη από την τσέπη της ή ένα σχήμα, γιατί προφανώς έχει και η κάθε συλλογικότητα έχει και διαφορετικό τρόπο χρηματοδότηση από ό,τι καταλαβαίνω. Αν και έχω καταλάβει ότι γενικά και οι παρατάξεις και τα σχήματα προσπαθούν και τη βγάζουν. Δεν ξέρω, εσείς παίρνετε λεφτά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εντάξει, όχι. Εμείς από την τσέπη μας τα πληρώνουμε. Γιατί οι περισσότεροι δουλεύουμε κιόλας.
1: Έλλειψη ταξική συνείδηση, θα έλεγα.
2: Όχι.
1: Αν δεν ήμουν. Αν δεν ήμουν η παρουσιάστρια.
2: Όχι, όχι, όχι. αλλά από εκεί και πέρα, καταλαβαίνω ότι έχουμε διαφορά σε αυτό που λέμε, αλλά εμένα στην αρχή μου απάντηση.
1: Οκ, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, το Χάρη, ο οποίος είναι. Οκ, φίλος. Όχι, αλλά γλυκό παιδί. Επίσης, έχεις και κάποια σχόλια εδώ πέρα από κάποιους οι οποίοι λένε. Τι δημόσιοι πόροι, ρε κακόμοιρη, που η παράταξή σου ιδιωτικοποιεί τα πάντα.
2: Εντάξει, τι πιο σύνθεση να ακουστεί αυτό το πράγμα. Εντάξει, αυτά λέγονται, okay, κανένα πρόβλημα. Δημόσιους πόρους εννοούμε όλα αυτά που πληρώνουμε όλοι. Και επίσης, αυτή τη στιγμή είμαστε δημόσιο πανεπιστήμιο. Πώς ιδιωτικοποιείται.
1: Καλά, έχει περάσει το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
2: Ωραία. Και ναι, τώρα δεν θέλω να ανοίξουμε το διάλογο γιατί είναι ακόμη πολύ νωρίς.
1: Νομίζω είναι νωρίς, αλλά ναι. Γι' αυτό ενώ εγώ απλώς σχολιάζω 2-3 πράγματα που έχουν γράψει εδώ πέρα τα παιδιά. Βέβαια, ένας γράφει ότι είσαι εξαιρετικός. Το θέμα δεν είναι να τα βάζετε από την τσέπη σας, αγαπητέ Χάρη, λέει η φίλη. Και ο Μάνος ήρθε, γράφει, γιατί δεν έρχεστε στο Πάντιο να μιλήσουν και κρύβεστε. Λοιπόν, αυτά απάντησαν. Για πες.
2: Σε ποιο από όλα να απαντήσουμε τώρα. Στο γιατί δεν ερχόμαστε και
1: ναι.
2: Κρυβόμαστε. Δεν κρυβόμαστε, δεν νομίζω ότι κρυβόμαστε. Κι είμαστε.
1: Okay, τέλεια.
2: Το ότι δεν έχουμε τραπεζάκι και τα λοιπά είναι δική μας επιλογή. Δεν θεωρώ ότι μας αναγκάζει κάποιος να έχουμε τραπεζάκι. Τι άλλο ήταν και κάτι άλλο. Α, για το ότι βάζουμε την τσέπη μας. Γιατί πλέον δεν θεωρούμε ότι το παλαιοκομματικό αυτό που υπήρχε, που το κόμμα μίσθωνε ουσιαστικά τις παρατάξεις τους και τις νεολαίες του, πρέπει να υπάρχει να συνεχίζεται ακόμα. Γιατί αυτό σου δημιουργεί ταυτόχρονα και αυτό που λένε οι υπόλοιποι, δεν λέμε ότι ισχύει, μια σχέση εξάρτησης. Εμείς δεν είμαστε εξαρτημένοι από κανέναν. Γι' αυτό είπα ότι τα κόμματα είναι λίγο διαφορετικά στο πανεπιστήμιο. Και κρίνει το έργο και όχι το κόμμα.
1: Okay. Γενικά να ξέρεις ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή τώρα που μίλησες σε αρνητικά σχόλια, το
2: δεν
1: οποίο θα, το δούμε, θα τα διαβάζουμε όλα. Okay. Πιστεύω ότι ό,τι είναι λίγο πιο ακραίο δεν θα βγει για λόγους διοντολογίας, προφανώς.
2: Δεν φορά που ακούμε αρνητικά.
1: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να πω την προσωπική μου άποψη. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε και στον φίλο μας από το ΕΡΑ. Είναι μια νέα παράταξη. Λένε.
3: Ρεύμα.
1: Ένα νέο ρεύμα. Μπορεί να πει το όνομά του, να μας πει και ποια παράταξη εκπροσωπεί και να συνεχίσουμε. Θέλω να απαντήσεις στο αν θεωρείς ότι έχεις, ότι αν υπάρχει κάποια ιστορική συνέπεια γύρω από την παράταξη σχήμα, δεν ξέρω τι είστε, σε συνδυασμό με το Πολυτεχνείο και τις πρώτες φοιτητικές εκλογές του 1974.
3: Λοιπόν, καλησπέρα για εμένα. Ονομάζομαι Άγγελος Κολάρας. Ο μικρόν 2 λάμδα παρεπιπτόντως. Είμαι από το ΕΡΑ, μια νέα πολιτική δύναμη και να απαντήσω Νεφέλη σε αυτό που μου είπες. Τα μέλη του ΕΡΑ, τα άτομα που στηρίζουν το ΕΡΑ και όλοι μας, ευρύτερα στην αριστερά, νομίζω ότι κατεβαίνουμε και φωνάζουμε αυτό το σύνθημα «Οι εξεργέσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία, εμπρός για τις γενιάς μας τα πολυτεχνία». Εμείς βασιζόμαστε, πορευόμαστε με γνώμονα την εξέργεια του Πολυτεχνείου και την αφή της φλόγας στο φοιτητικό συνδικαλισμό. Ήταν η στιγμή όπου οι δημοκρατικές δυνάμεις έδειξαν την δύναμή τους και έδειξαν τι σημαίνει δημοκρατία, συμμετοχικότητα απέναντι στη δικτατορία του Παπαδόπουλου. Τώρα πάμε λίγο να σου πω το τι είναι το ΕΡΑ. Γιατί πολλά έχουν λεχθεί, πολλά ακούμε, εντάξει, προβοκάτσια, όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, δεν μας φαίνεται περίεργο. Τώρα λοιπόν τι είναι. Είναι μια νέα πολιτική δύναμη. Μια δύναμη όπου βασίζεται από τα μέλη της για τους φοιτητές. Προερχόμαστε εμείς, εγώ, άλλοι φίλοι, σύντροφοι, από τους ενεργούς φοιτητές, μια δημιουργία ενός πρωτοετών φοιτητών, γιατί εγώ είμαι και πρωτοετής φοιτητής, όπου έχουμε μια κοινή αφετηρία, θα έλεγα, με τον Βαγγέλη. Και εμείς έχουμε κουραστεί από το κομματικό κατεστημένο και εμείς έχουμε κουραστεί από την αδράνεια των φοιτητικών συλλόγων που επικρατεί τα τελευταία χρόνια και εμείς έχουμε κουραστεί από την εφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης, όπου αυτό που κάνει είναι να αμαυρώνει το δημόσιο δωρεάν πανεπιστήμιο. Μέσα σε όλα, σε όλη αυτή τη γενικότερη εικόνα, ήρθαμε σε σύμπραξη. Βασικά, δεν το κρύβουμε, μιλάγαμε με δυνάμεις, θέλαμε να κάνουμε ένα ανοιχτό διάλογο. Προερχόμαστε τα παιδιά των ενεργών από διαφορετικές δυνάμεις, από διαφορετικά κομμάτια της αριστεράς και καταλήξαμε στο ότι αυτό που χρειάζεται το Πάντιο είναι ένα αυτόνομο πολιτικό ρεύμα, όπου δεν έχει την κλασική σημασία της παράταξης, δεν έχει την κλασική σημασία του σχήματος. Το ρεύμα αυτό που θέλει να κάνει είναι να κατευθύνει τους φοιτητές προς μια πορεία για το δωρεάν πανεπιστήμιο, μια πορεία ενάντια στα πειθαρχικά και στην ασυδοσία της κυβέρνησης, στην παιδεία. Και τώρα, θες να μου πεις λίγο σε τι άλλο θέλω να αναφερθώ, θες να αναφερθώ.
1: Μας είπε. Mm-hmm. Μας είπες λοιπόν για την πολιτική σου παράταξη, για το νέο
3: για το ρεύμα.
1: Για το ρεύμα.
3: Θες να σου εξηγήσω τι είναι το ρεύμα. Μπορεί να θέλω να ακούσω.
1: Κοίταξε να δεις. Πιστεύω ότι μπορείς να πεις τι είναι το ρεύμα, γιατί δεν ξέρω αν όλος ο κόσμος ξέρει. Εγώ ξέρω, αλλά.
3: Ναι. Είναι λίγο αστείο, γιατί εντάξει, ερχόμαστε
1: και
3: εμείς.
1: Και συνέχεια, για να ολοκληρώσουμε και να το κάνεις αυτό σε δύο λεπτά, σε παρακαλώ, αν προλαβαίνεις. Για να ολοκληρώσουμε, λοιπόν, θέλω να μου πεις και αν υπάρχει κάποια ιστορική συνέπεια όσον αφορά τις πρώτες εκλογές των φοιτητικών εκλογών, βασικά του Πολυτεχνείου, της μεταπολίτευσης.
3: Σου απάντησα και στην αρχή.
1: Okay.
3: Δηλαδή, το σύνθημα που φωνάζουμε, εννοείται. Γι' αυτό ξεκίνησα έτσι, γιατί είναι μια πολύ όμορφη αφορμή να ξεκινάμε τη συζήτηση, οι δυνάμεις μεταξύ μας. Τώρα, γιατί είναι το ρεύμα. Το ρεύμα. Εντάξει, ερχόμαστε λίγο τώρα και καλά 18-19 χρονών παιδάκια να φτιάξουμε μια καινούργια οργανωτική δομή σε παρατάξεις. Είναι ένα νέο εγχείρημα. Το ρεύμα είναι όπως ένα σχήμα, ξεκινάει

0: ταλαντεύεται ή να αμφιβάλλει κάποιος για την ύπαρξη ή την, εν πάση περιπτώσει, θέσπιση του. Από εκεί και πέρα, η ΠΑΣΠ πώς αλλιώς έχει σταθεί στο πλάι του φοιτητή με τις προηγούμενες προτάσεις που δεν τελείωσα. Έτσι, το Πανεπιστήμιο μας, καλός ή κακός, δεν πληρεί.
1: Η ερώτησή μας είναι... Θέλω να είσαι μέσα στον χρόνο, ρε εσύ, Ανδρέα.
0: Είμαι, πώς
1: είναι. Δηλαδή, η άλλη ερώτηση... Okay, είπες για τα ποιοτικά σου έργα. Okay, μέχρι ένα σημείο, σίγουρα, μάλλον έχετε και περισσότερα, θα τα πείτε στο debate. Θέλω να μου πεις, εσύ, με ποιον τρόπο η παράταξή σου έχει εκπροσωπήσει το Φοιτητικό Σύλλογο του Παντίου, υπό ποιες περιστάσεις.
0: Σε όλες τις γενικές συνελεύσεις, όλα τα διοικητικά συμβούλια, ήμασταν εκεί. Δεν είχαμε πάντα μια αυτονομή.
1: Συγγνώμη, αλλά η εκπροσώπηση του Φοιτητικού Συλλόγου Παντίου έχει να κάνει και ως προς τον θεσμό αυτών, δηλαδή ότι κυκλοφορεί το όνομα Φοιτητικό Σύλλογο Παντίου, ο οποίος, ας πούμε, μπορεί να έχει μια συμφωνία ή μια διαφωνία, να καταδικάζει ή να επιβραβεύει. Σε ποια σημεία έχει υπηρετήσει αυτό το σκοπό η ΠΑΣΠ? Και αν θυμάσαι κάτι από αυτά.
0: Προφανώς. Έχουμε εκπροσωπήσει. Αυτό σου λέω ότι έχουμε εκπροσωπήσει.
1: Όχι στο Διοικητικό Συμβούλιο, βρε εσύ. Συνολικά το Φοιτητικό Σύλλογο.
0: Σε όλες τις κινητοποιήσεις. Τι εννοείς? Δηλαδή, πώς δεν έχουμε εκπροσωπήσει το Φοιτητικό Σύλλογο όταν έχουμε υπάρξει σε όλες τις κινητοποιήσεις, σε όλες τις γενικές συνελεύσεις, στις Βρετανίες, τα πάντα.
1: Okay, θεωρώ ότι μου απάντησες. Λοιπόν, υπάρχει εδώ πέρα μία. Συγκριτικά με την προηγούμενη φορά, τέλειωσε γρήγορα ο Ανδρέας, λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν θέλω τέτοια σχόλια όμως. Εντάξει, είπαμε να κρατήσουμε και λίγο τη διοντολογία. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ψυχαγωγική εκπομπή. Βλέπω ότι τραβάει. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Θέλω να συνεχίσουμε και να το πάμε κυκλικά τώρα πάλι, έτσι, εδώ με βάση τις απαντήσεις που έχω. Δυστυχώς δεν είναι εδώ ούτε η Πουκουσού, ούτε η Ρεβάνς, ούτε η Ανάσα ΕΑΚ, αλλά ούτε και η Παντιέρα ΤΑΚ, για να μας πούνε τα τραγούδια τα οποία θα εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους. Δεν ξέρω αν είστε εσείς Cancel Eurovision, προσωπικά είμαι, αλλά γενικά μέσα στο ερωτηματολόγιο είχε και το εξής. Είχε ποιο τραγούδι περιγράφει την παράταξη, σχήμα, πολιτική δύναμη. Εγώ τα συγκέντρωσα. Και θεωρώ ότι πρέπει έτσι να κάνουμε λίγη σως. Παρακαλώ, αγόρια ησυχία. Λοιπόν, η οποία είναι η εξής. Θέλω να ψηφίσετε εσείς, εδώ οι πολιτικές δυνάμεις, αφού είστε και κάπως συλλογικά, γιατί δεν έχει έρθει ένας από ένα, αλλά έχουν έρθει πολλοί από πολλά. Να μου πείτε, θα σας διαβάζω εγώ τα τραγούδια που γράψανε οι ψηφοφόροι σας. Ωραία, τα κατέγραψα. Κάποια ήταν σε επανάληψη. Και θέλω να μου πείτε, αφού αποφασίσετε με τους συντρόφους σας και τις συντρόφισσές σας, με τους συνεργάτες σας, δεν ξέρω πώς ονομάζεστε, με τους συναδέλφους σας, με τους συμφοιτητές σας, μπορείτε να βάλετε όποιο συν θέλετε. Με το... okay. Θέλω να μου πείτε ποιο τραγούδι σας εκφράζει. Λοιπόν, στους ανεξάρτητους γράψανε τα εξής τραγούδια. «Freed from Desire», «Οδός Ελλήνων», «Είπες πως με θες ψέματα» από Κωνσταντίνο Αργυρό. Και αν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, έτσι εκπροσωπεύει από αυτά τα τρία, εκπροσωπεί από αυτά τα τρία τραγούδια την παράταξή σου, του Σαφουπού, θα ήθελα να μου πεις ποιο είναι αυτή. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι?
2: Νομίζω ότι το «Freed from Desire» είναι, νομίζω, το πιο χαρακτηριστικό για τους ανεξάρτητους. Θες να μιλήσουμε για στίχο συγκεκριμένα, γιατί θα μπορούσε να το επιλέξει κανένας, ή γενικά για το όλο concept του τραγουδιού, το οποίο είναι ανεβαστικό και whatever?
1: Ναι, νομίζω ότι όλοι ξέρουμε το τραγούδι. Άμα θέλετε, μπορώ να σας τραγουδήσω εγώ εδώ πέρα. Δεν κάνουμε σήμερα μουσική εκπομπή. Αλλά ναι, το ξέρουμε το τραγούδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Freed from desire, freed from desire. Αλλά από ποιο desire? Πες μου αυτό, άμα θες.
2: Των πελατειακών, κομματικών σχέσεων μέσα στο πανεπιστήμιο. Κάνε ένα desire για τέτοιου είδους σχέσεις πελατειακές μεταξύ τι σημαίνει φοιτητής και τι σημαίνει σε βλέπω σαν πελάτη. Αυτό. Αυτό έχω να πω. Δεν έχω κάτι να προσθέσω σε αυτό.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε εσύ. Βαγγέλη, είσαι top. Αλήθεια, είσαι πάρα πολύ συμπαθητικός. Ωραία, επειδή τώρα δεν θα έχουμε

0: πολύ χρόνο και θα πάμε σε break. Θα πάμε, θέλω να επιλέξετε, θα έχω ανοιχτό μικρόφωνο, οπότε μην κάνετε πανικό. Θέλω αμεσοδημοκρατία, αλλά με πολιτικό πολιτισμό. Οπότε πάμε να ψηφίσουμε για την ΚΝΕ. Ακούστε λίγο τα υποψήφια τραγούδια και απαντήστε μου, θα σας ανοίξω και το μικρόφωνο, με τη σειρά ένας-ένας, ποιο τραγούδι πιστεύετε ότι την περιγράφει. Για την Μπουκουσού, λοιπόν, είναι το Φέρτο, τραλαλά, τους είδα από κοινούς θνητούς, ο ύμνος του ΕΑΜ, ο ύμνος της ΚΝΕ, σαν την Παπαρούνα μοιάζεις, από τον Σφακιανάκη, αυτός, ο άνθρωπος αυτός. Και θέλω να μου πείτε, τώρα που θα σας ανοίξω το μικρόφωνο, αφού δεν είναι εδώ για να επιλέξουν για τον εαυτό τους, θα το κάνουν οι υπόλοιποι, τι να κάνουμε, έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Όταν λείπεις, κάποιος άλλος αποφασίζει για σένα, σωστά, σωστά. Για πάμε, κάντε, πάρτε λίγο το χρόνο, άμα θέλετε μπορείτε να κυκλώσετε ή να σημειώσετε μαζί. Και να πείτε, όχι μαζί, ο καθένας τι θα τον περιέγραφε. Ξεκινάμε με τη Ζέτα που είναι λίγο πιο δίπλα μου. Και πάμε να μας πει η Ζέτα ποιο τραγούδι πιστεύει ότι περιγράφει την ΚΝΕ.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να πει το σαν την Παπαρούνα. Γιατί λέει χίλια χρώματα αλλάζεις. Και έχουν αλλάξει έτσι αρκετές τοποθετήσεις. Μπορούμε να σκεφτούμε και για το Πολυτεχνείο τα διαφορετικά που λέγανε σχετικά με τον ΝΑΤΟ, ας πούμε, φέτος.
2: Τέλεια, δώστε και στον Ναπή.
3: Λοιπόν, ποιο να βάζαμε.
2: Κανόνισε να συμφωνήσει με την αριστερή.
3: Όχι, δεν θα συμφωνήσω. Έχουμε διαφορές, πολλές.
0: Τώρα έγινε ψυχαγωγική, από ό,τι καταλάβατε. Τώρα θα σας αρέσει. Ναι, πείτε μου, θα σας αρέσει.
4: Ναι.
3: Ναι. Ωραία, λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος αυτός δεν υπάρχει. Είναι, τι να πω, είναι, τους περιγράφει, το περιγράφει 100% χωρίς αιτιολόγηση.
0: Ποιο τραγούδι, αγάπη μου?
3: Αυτός ο άνθρωπος αυτός.
5: Εντάξει.
0: Τώρα απαντάει ο ανεξάρτητος.
5: Λοιπόν, θα ήθελα πολύ να την κάνω κομική την απάντησή μου, όπως η προηγούμενη, αλλά επειδή το έτυχε να το ακούσω σε live εκτέλεση και να τους δω, δηλαδή, τους Μπουκουσού ΚΝΕ συντρόφους, θεωρώ ότι το ύμνος του ΕΑΜ τους ταιριάζει, καθώς το είδα σε live εκτέλεση τώρα στο στην 1η του Μάη που είχα έρθει στο γλέντι που κάνανε και είδα πολύ ενέργεια όταν έπαιζε ο ύμνος του ΕΑΜ. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο σε αυτό, πραγματικά.
0: Τέλεια.
6: Εντάξει, εγώ να πω ύμνος του ΕΑΜ ανήκει σε όλη την αριστερά.
0: Τέλεια.
6: Λοιπόν, θα έλεγα... είναι κέντρο. Είμαι ανάμεσα στο Ζητά την Παπαρούνα, αυτός ο άνθρωπος. Είναι ένα δίλημα κι αυτό, όπως αυτά που θέτουν. Θα πω σαν την Παπαρούνα.
0: Τέλεια.
6: Θα συμφωνήσω κι εγώ με την προλαλήση.
0: Και το Πασόκ.
7: Θεωρώ τον ύμνο του ΕΑΜ κι εγώ. Συμφωνώ βέβαια με τον Άγγελο Κολάρα, έτσι δεν είναι ύμνος μόνο, είναι όλης της αριστεράς, αλλά θεωρώ κι εγώ το ίδιο.
0: Εντάξει, εδώ ο Ανδρέας από την ΠΑΣ που μόλις παρέδωσε όλο το... Τέλος πάντων. Μόλις παρέδωσε όλη την ιστορική παρακαταθήκη της αριστεράς στο ΚΚΕ, αλλά δεν περιμέναμε και κάτι από την ΠΑΣ. Τέλος πάντων, έλα, προχωράμε, μόλις με εκνεύρισες. Λοιπόν, για να δούμε. Α, έχουμε ακόμη ένα λεπτό, οπότε σας θέλω πάρα πολύ σύντομους. Για την Παντιέρα Attack, θέλω να διαλέξετε τραγούδι, αν και δεν ξέρω κανένα από όλα αυτά. Αρενές, Αλητεία, γελάω. Του κόσμου η λαή, αυτό το ξέρω. Ο χορός των μπιζελιών, ήρωες, μπιμπιμπλίνα, πάνω στο τραπέζι, πανικός με πιάνει. Για διαλέξτε. Σύντομα.
1: Πάσπ.
0: Όχι, για την ΑΤΑΚ.
1: Για την ΑΤΑΚ.
8: Τα μπιζέλια.
1: Ναι, τα μπιζέλια.
8: Μπιζέλια.
9: Μάλλον συμφωνήσουμε.
0: Με ομοφωνία πέρασε το ψήφισμα.
5: Έχουμε ομοφωνία.
8: Ναι, νομίζω ότι είναι το...
0: Διαφωνεί κάπου η Πάσπ.
7: Άρα είναι σαλτεία, διότι η ΕΦΕ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γενικά ζήτημα. Αλλά...
0: Σταματήστε,
7: παιδιά.
0: Οπότε
7: θεωρούμε πως αυτό το τραγούδι είναι...
6: 1-3-1, τιμημένη ΕΦΕ.
0: Ωραία, ο χορός των Μπιζελιών, λοιπόν, από... με ομοφωνία από, το... από τις πολιτικές δυνάμεις. Λοιπόν, πάμε τώρα για τη ρεβάνς, πριν πέσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο είναι το εξής. Ήρωες, κανείς δεν είναι κανενός, ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολιθώ, η πιο ωραία στην Ελλάδα.
1: Συγγνώμη, αλλά πια. Τέλος πάντων. Ωραία. Εγώ θα πω το κανείς δεν είναι κανενός, γιατί σίγουρα δεν είναι δικό του το αντί.
3: Καμία τοποθέτηση για το αντί, είναι δικό σου θέμα, αλλά θα συμφωνήσω για το τραγούδι.
5: Συμφωνώ για το τραγούδι, το σχόλιο είναι... το σχόλιο είναι περιττό, ότι είναι για την original.
6: Νομίζω ότι ρίξα στο κορμί μου σπίρτο να περιπολυθώ. Μπορεί να ρίξανε σπίρτο στο δικό σου σχήμα, δεν ξέρω, στο δικό σου σχήμα Ζέτα.
7: Εγώ συμφωνώ με τον Άγγελο Κολάρα επίσης. Το κανείς δεν είναι κανενός, δεν θεωρούμε ότι...
0: Να δούμε ένα κολάμπ μήπως της ΠΑΣΠ και του ΙΣΕΡΑ.
6: Λοιπόν. Το ΕΡΑ.
0: Συγγνώμη. Εσύ, φίλε μου...
4: Εγώ.
0: Εσύ, άμα θέλεις να διαλέξεις τραγούδι που... και υπάρχει εσωτερική διαφωνία στην ΠΑΣΠ, εννοείται πως μπορείς.
4: Όχι, δεν υπάρχει καθόλου στιγμή. Εγώ σε ρωτάω αν έχετε διαλέξει τραγούδι για την ΠΑΣΠ.
0: Όχι, όχι, αυτό θα το κάνετε εσείς. Η Κωνσταντίνα, η Κούτρα, παιδιά από την ΑΤΑΚ, δυστυχώς τα κορίτσια αυτά, δεν είναι ότι αρνήθηκαν. Δεν είναι ότι αρνήθηκαν. Θα σε φάω. Είναι ότι είχαν κάποια τεχνικά ζητήματα, παιδάκι μου, μετακίνησης και τέτοια. Και ρωτάει η Κωνσταντίνα εδώ πέρα, γιατί διαλέξατε τα Μπιζέλια. Να απαντήσω εγώ και να πω... Θα απαντήσω εγώ, λοιπόν, και θα πω ότι είναι ένα πάρα πολύ ευχάριστο παιδικό τραγούδι. Και θα το κλείσω εκεί. Πάμε λοιπόν τώρα για το διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Επίσης, όχι εντάξει, να το πούμε και αυτό. Να αφαιθούν ελεύθεροι προσαχθέντες στο Βόλο και ντροπή σε αυτό που έκανε η κυβέρνηση μαζί με τον Δήμαρχο τον Μπέο εκεί πέρα. Και πιάσανε τους ανθρώπους, ωραία. Και τις εκδηλώσεις που κάνουν με το γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ.
0: Okay, ευχαριστούμε και τη Ζέτα για αυτό το σύντομο σχόλιο. Κλείνω το μικρόφωνο και βγαίνουμε σε διαφημίσεις.
9: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
10: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και είμαι εκπρόσωπος του ΕΡΑ. Κύριο μέλημα του ΕΡΑ είναι η αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των φοιτητών. Ανοίγουμε στο διάλογο μια ευρεία γκάμα ζητημάτων που σχετίζονται από τα υλικοτεχνικά προβλήματα και τα θέματα σύντησης μέχρι την υποβάθμιση των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών και την υποτονική δράση του φοιτητικού μας συλλόγου. Στόχος του ΕΡΑ είναι να γίνει η φωνή των φοιτητών στο επόμενο δουσού. Παλεύουμε για τους φοιτητές, τη φοιτητική αριστερά, για το Πάντιο. Γι' αυτό, στις 13 Μαΐου, ψηφίζουμε ΕΡΑ Φοιτητών Παντίου, κινούμαστε αριστερά, ανεξάρτητα και δυνατά.

0: Λοιπόν, μπαίνει αυτό το πάρα πολύ γλυκό τραγούδι της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, «Η αγάπη θέλει δύο». Αλλά νομίζω ότι εδώ είμαστε περισσότεροι από δύο, οπότε θα το κόψω και θα συνεχίσουμε, λοιπόν, με την επιλογή της ΔΑΠ. Και θέλω λίγο να είμαστε προσεκτικοί. Με την αφού που το κάναμε, πάμε λίγο με τη ΔΑΠ. Εδώ ο φίλος μου ο Χάρης προετοιμάζεται ήδη. Πιστολέρο, πιστολέρο σαν την κυβέρνηση. Και τα Ραφάλ. Λοιπόν, δεν σε είπα Χάρη. Σε είπα Χάρη.
1: Ναι, πάλι καλά.
0: Εντάξει, συγγνώμη για πριν. Ρε, εντάξει. Συγγνώμη, απλώς. Λοιπόν, η Βίκη απάντησε για τη ρεβάνς, το δικό μας το σπίτι σε άλλο, το δικό μας το σπίτι σε άλλο νοικιάστηκε και ότι την κούρασε το αέρα. Αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα για τη ΔΑΠ και θέλω λίγο την προσοχή σας, γιατί έπεσαν διάφορα και πολλά βαριά τραγούδια, αλήθεια είναι. Το οποίο, αν το ακούσετε λίγο στο Spotify, θα πάθετε ένα σοκ. Δηλαδή, λέγαμε για την BASP, MEP, αλλά πραγματικά τα τραγούδια που γράψανε όσοι ψηφίζουν ΔΑΠ Νοδοφουκού είναι... Οριακά δεν μπορώ να τα βγάλω στον αέρα. Το ένα είναι «Μύρισε θυμάρι», το πρώτο, το οποίο είναι ακραία εθνικιστικό. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια γνώμη γι' αυτό. Θα ήθελα ιδανικά να μου απαντήσετε, αλλά οκ. Okay. Το επόμενο είναι «Μυστήριο τρένο» και είναι λίγο τραγελαφικό, ενώ έχουν υπάρξει τέμπη. «Βρέχει φωτιά στη στράτα», ενώ έχουν υπάρξει κατά σειροήν πυρκαγιές τα τελευταία 8 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. «Τραβάω κόκκινη γραμμή» και κόκκινες ήταν οι ράγες που βάφτηκαν στο αίμα των 57. Έχεις δίκιο, ανοίγω το μικρόφωνο σου.
2: Στα υπόλοιπα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι στα υπόλοιπα τραγούδια δεν σχολίασε τίποτα. Αυτό δεν θεωρώ.
0: Σχολίασα σε κάποια.
2: Σε λοιπόν, κανένα, αλλά δεν okay.
0: «Η ζωή μου βήμα», ο εθνικός ύμνος, ο οποίος μάλιστα τον είχαν τον εθνικό ύμνο γράψει πάρα πολλοί ψηφοφόροι σας. Ένα άλλο τραγούδι είναι «Νάταν το 21», μετά «Κοσμοθωρία», μετά είναι το «Believer», «Κάτι ξέρεις», «Αχ Ευρώπη», «Θάρθει ο καιρός» και πάλι το «Γαλάζιο». Υπάρχει άλλο ένα που λέγεται «Μπορεί να βγω». Υπάρχει άλλο ένα που είναι το «Τέλειο από την Καλομήρα» και υπάρχει και ένα τελευταίο που είναι το «Μα εγώ είμαι Έλληνας». Και μπορείτε να επιλέξετε, θα σας δώσω και τη λίστα για να επιλέξετε. Πάρτε λίγο χρόνο. Θεωρώ πρέπει να κάνετε λίγο μια προσεκτική, γιατί η αλήθεια είναι πως τα τραγούδια είναι αρκετά περίεργα. Ειδικά κάποια τα οποία έχουν εθνικιστικό χαρακτήρα. Νομίζω είναι σόφρον για την υγεία των φοιτητικών συλλόγων, έτσι όπως την περιγράψατε εσείς, τουλάχιστον στην αρχή, να απολογηθείτε δυστυχώς για αυτούς που λένε ότι θα σας ψηφίσουν, αλλά θα περιέγραφαν τις φοιτητικές εκλογές ψηφίζοντας ΔΑΠ Νοδοφουκού με αυτά τα λόγια.
2: Δεν θεωρώ βέβαια πως έπρεπε να σχολιάσει όλα τα τραγούδια μας, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, είναι η δικιά σου επιλογή. Εμείς σήμερα ήρθαμε εδώ για να μιλήσουμε, αλλά ακόμα και αυτό με τα τραγούδια κρίθηκε, γιατί οι ψηφοφόροι μας. Έγραψε κάποιος «Μύρισε θυμάρι», τι άλλο έγραψε, «Βρέχει φωτιά στη στράτα», «Τραβάω κόκκινη γραμμή», «Ζωή μου βήμα», ωραία, τέλεια. Ωραία, με πάση ειλικρίνα θα πούμε τον εθνικό ύμνο και το κρατάμε αυτό και ελπίζω να μην τον αρνηθεί και κανένας τουλάχιστον τον εθνικό ύμνο, δεν ξέρω όσοι μας ακούνε τι λένε και ελπίζω να μην το σχολιάσει και κανένας από εδώ μέσα, γιατί το θεωρώ υπερηφάνεια τον εθνικό ύμνο και τιμή να λέγεται από τον καθένα. Γιατί είναι για τη χώρα μας και ελπίζω ότι τουλάχιστον αυτό να γίνει σεβαστό. Αλλά...
0: Εδώ ένας φίλος λέει να βάλουμε το ξανά μανά της να σβήσει γιατί πάλι κυβέρνηση θα βγει, λέει.
2: Κάτι προβλέπουν φαίνεται.
0: Παναγία.
2: Βλέπουν, πολιτικό κενό υπάρχει μάλλον. Υπάρχει πολιτικό κενό.
0: Ωραία, διάλεξε ένα τραγούδι όμως που περιγράφει τις φοιτητικές. Ποιο?
2: Α, για τις φοιτητικές εκλογές.
0: Φοιτητικές εκλογές. Σε σχέση με τη ΔΑΠ Νοδοφουκού.
2: Ωραία, τέλεια.
3: Είπε την εθνικό ύμνο.
2: Όχι, γενικά είπε την εθνικό ύμνο. Με τις φοιτητικές εκλογές με βάση, σου λέω τον Believer. Κράτα αυτό.
0: Τον Believer.
2: Ναι.
0: Γιατί I believe I can fly.
1: Δεν νομίζω, αλλά
0: έχουμε έναν πάρα πολύ κομπλεξικό στην παρέα, η αλήθεια είναι, αλλά θα σας πω άλλη φορά. Λοιπόν, πάμε τώρα με τον... με το αέρα. Το οποίο είχε τη μεγαλύτερη, ας πούμε, ποικιλία όσον αφορά τα τραγούδια, δηλαδή ένα έλεος κάπου και είστε λίγο... Τι? Ναι. Λοιπόν, συγκέντρωση ΕΦΕ, τίποτα δεν πάει χαμένο, αέρα εθισμός, ένα είναι το κόμμα του λαού, κουκουέ εσωτερικού, τσε, χελιδόνι, αφήγης από Μίλτο Πασχαλίδη, ο Βλάκας με τα χίλια πρόσωπα, δρόμοι παλιοί, μαλαματένια αλόγια, ύμνος του Σουέ, καρούζο Λούτσιο Ντάλα, μπαντιέρα Ρώσα, ο αδερφός του αδερφού. Τι επιλέγετε? Πάρε και τη λίστα.
1: Επειδή όπως είπε πριν και ο Χάρης, είμαι πολύ με τις παραδόσεις και τις αξίες. Πιστεύω ότι αυτό το πρεσβεύουμε. Γι' αυτό θα πάω με το ένα είναι το κόμμα του λαού, ΚΚΕ εσωτερικού.
0: Οκ. Και έκανε και mic drop, η αλήθεια είναι ο φίλος μας. Μετά πάμε στο αντί της σιωπής. Δεσποινής Ξηδάκη, θα πρέπει για κάποια πράγματα ίσως να απολογηθείτε. Δεν ξέρω αν δεν ξέρετε όλα τα τραγούδια. Το πρώτο είναι το «Χαιρετίσματα στην εξουσία». Εγώ σας το εύχομαι, πρώτη δύναμη στη σχολή. Το «Έλα τα σχόλια των αγοριών», «Ghost Club» από Ηγεμόνα και Σαντάμ, «Heartbeat» από Childish Gambino, «Μαλαματένια λόγια», «Μεγάλα λόγια» από Νίκο Βέρτη και μετά έχουμε δύο έτσι λίγο πιο... χαλαρά. Το ένα είναι το Get Up, Stand Up από Bob Marley. Το Γάρο ή Εγώ από τον Τάκι Τσάν, νομίζω, ή τον Εισβολέα. Ποιο θα επέλεγες για να περιγράψεις, ας πούμε, το σχήμα σου?
4: Μάλιστα. Θα πω λόγια, γιατί είναι έτσι κλασικούλη.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν πάρα πολύ σύντομη. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα και στην BASP. Λοιπόν, να πούμε πρώτα τα τραγούδια. Προφανώς υπήρχε πλειοψηφία στο «Καλημέρα, ήλιε, καλημέρα». Το «Meet Your Padre», «Πόσες χιλιάδες καλοκαίρια», «Κόντρα» από Άννα Βύση, «Μόνη ξανά, δεν θα σ' αφήσω», «Δεν πάει να λέει το μυαλό» και κάποιος με έγραψε το σταθερό του τηλέφωνο. Δεν κάνω πλάκα. Αλλά δεν υπάρχει μία περίπτωση να τον πάρω. Άμα θέλει, μπορεί να ψηφίσει. Για διάλεξε.
5: Σίγουρα ο ύμνος εντάξει, ο ύμνος Πασόκ, προφανώς μας αντιπροσωπεύει. Και το πιο γνωστό έτσι, ο πιο γνωστός ύμνος θεωρώ σε όλη την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα...
0: Μετά τον εθνικό.
5: Εντάξει, τον εθνικό δεν τον αντιπροσωπεύει μόνο η ΔΑΠ, σε όλους τους πατριώτες αυτής της χώρας θα έπρεπε να, ο εθνικός ύμνος να είναι ωραίος, ας πούμε, ναι. Αυτά, θεωρώ.
6: Το καλύτερο είναι και το κόντρα.
5: Και το κόντρα, ναι, θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Γιατί αυτοί είμαστε.
0: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα να επιλέξουμε... Α, δεν υπήρχε τραγούδι για κάποια άλλη δύναμη, η αλήθεια είναι. Νομίζω τα καλύψαμε όλα και νομίζω έφτασε το τελικό αποτέλεσμα που όλοι περιμένανε. Πάμε να σας δώσω τα αποτελέσματα. Τα exit polls, τα οποία, ωραία, πριν δούμε τα exit polls θα σας πω κάτι. Ναι, ναι, μην κοιτάτε. Θα σας πω πρώτα και θα μου πείτε μετά και εσείς τη γνώμη σας. Θεωρώ ότι ενώ έγινε μια καλή προσπάθεια σε 24 ώρα να μαζευτεί μία εκπροσώπηση, ας πούμε, των φοιτητών του Παντίου και να ψηφίσουν, να αποφασίσουν. Δεν θεωρώ ότι αυτά είναι τα πραγματικά αποτελέσματα.
7: Γι' αυτό λέγονται exit polls.
0: Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι τα πραγματικά αποτελέσματα. Προφανώς υπάρχει μία ασυνέπεια όσον αφορά το... Λοιπόν, δεν μπορώ με αυτή τη φίλη μας τη Βίκη. Είναι απίστευτη. Λοιπόν, ωραία. Θα διαβάσουμε και κάποια σχόλια. Θα σας πω όμως ότι θεωρώ ότι δεν αντιπροσωπεύουν. Καθίστε κάτω, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Τέλεια. Δεν θεωρώ ότι αντιπροσωπεύουν απαραίτητα το δείγμα, γιατί 115 120 ψηφίσαντες, αλλά ο φοιτητικός σύλλογος εκπροσωπείται τις τελευταίες φοιτητικές συλλογές ήταν 1.200 άτομα, οπότε καταλαβαίνετε δεν έχουμε, έχουμε ακουμπήσει το 1/10 του ή το 1, τέλος πάντων.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω να κάνω ακριβώς αυτό το επί της 100. Όχι, θα πεις αφού σου δώσω το λόγο, φίλε μου από το αέρα. Λοιπόν, πάμε να σας πω τα αποτελέσματα με βάση τη σειρά, λοιπόν, που τα έχω καταγράψει. Το 7% πάει στην Μπουκουσού, το 12% πάει στην ΠΑΣΠ, το 27% πάει στην ΔΑΠ. Η ανάσα βγαίνει με 0,8%, το αντί της σιωπής 8,5%, η Revance παίρνει 3%, η ΑΤΑΚ παίρνει 8,5%, το ΕΡΑ παίρνει 16%, οι ανεξάρτητοι παίρνουν 7%, οι αγωνιστικές κινήσεις 0,8%. Ο φίλος μας ο Νικολάκης ήθελε να είναι, αλλά είχε μία υποχρέωση και δεν κατάφερε. Το ΕΚ...
8: ΕΚ που, επαναστατικό με τη συγκίνηση.
0: 0% και το Λευκό παίρνει 9%. Μπορώ να σας τα πω και σε επίπεδο αριθμών για να είμαι έτσι λίγο πιο ξεκάθαρη. Τα άτομα που ψηφίζουν που ψήφισαν σε αυτό το ερωτηματολόγιο που κουσού ήταν 8, τα άτομα που ψήφισαν ΠΑΣΠ σε αυτό το ερωτηματολόγιο ήταν 14, τα άτομα που ψήφισαν ΔΑΠ σε αυτό το ερωτηματολόγιο ήταν 32, τα άτομα που ψήφισαν ΑΝΑΣΑ σε αυτό το ερωτηματολόγιο ήταν 1, τα άτομα που ψήφισαν αντί της σιωπής ήταν 10, τα άτομα που ψήφισαν ΡΕΒΑΝΣ ήταν 4, τα άτομα που ψήφισαν ΑΤΑΚ ήταν 10, τα άτομα που ψήφισαν ΕΡΑ ήταν 19, που ψήφισαν ανεξάρτητους ήταν 8, αγωνιστικές κινήσεις 1 και λευκά ήταν 11. Αυτό. Δεν ξέρω εσείς πώς νιώθετε με τα αποτελέσματα, αλλά θεωρώ ότι δεν αντιπροσωπεύουν πραγματικά το δείγμα του κόσμου. Γιατί...

0: Αγαπητοί ακροατές, το αγάπη θέλει δύο. Το σήμα μας έπεσε γιατί εδώ πέρα είμαστε πάρα πολλά άτομα και προφανώς υπήρχαν και κάποια τεχνικά ζητήματα, ωστόσο επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο σύντομα τα αποτελέσματα. Έλεγα τη γνώμη μου, ρε παιδάκι μου, με βάση τα αποτελέσματα, ότι πιστεύω ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό, γιατί ψήφισαν 120 άνθρωποι στο ερωτηματολόγιο μου, ενώ οι ψηφίσαντες της σχολής του φοιτητικού συλλόγου είναι 1.200-1.500 άτομα, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε ακουμπήσει κλπ. Προφανώς υπήρχαν και δυνάμεις οι οποίες δεν στήριξαν ούτε την εκπομπή, ούτε θέλησαν να έχουν βήμα εδώ, γεγονός που επηρεάζει και τα άτομα τα οποία τους ψηφίζουν, στο να μην μπουν στη διαδικασία να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. Θα πάω να πω λίγο σύντομα τα αποτελέσματα ξανά. Πουκουσού 7%, ΠΑΣΠ 12%, ΔΑΠ 27%, Αντί της Σιωπής 8,5%, ΑΤΑΚ 8,5%, ΕΡΑ 16%, Ανεξάρτητη 7%, Λευκό 9%, ενώ στο 0,8% βρίσκεται η ανάσα και οι αγωνιστικές κινήσεις και η ρεβάν στο 3% και 0% η επαναστατική κομμουνιστική κίνηση. Υπάρχουν κάποια σχόλια. Πάμε κυκλικά για ένα λεπτό μέχρι να βγει το διαφημιστικό διάλειμμα και να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε με τους ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου.
1: Ένα πάρα πολύ γρήγορο σχόλιο. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είμαστε απόψε εδώ πέρα. Φυσικά, προωθούμε τέτοιου είδους ενέργειες και θα συνεχίσουμε να προωθούμε τέτοιου είδους ενέργειες ανεξαιρέτως. Ένα τελευταίο σχόλιο. Είχαμε ζητήσει από τα μέλη μας και από όσους μας στηρίζουν προσωπικά να απέχουν από τα exit polls, δηλαδή αυτοί που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τους αφού που δεν στήριξαν την ενέργεια. Το ποσοστό αυτό μας ενθαρρύνει πάρα πολύ και θέλω να πω ευχαριστώ σε όσους μπήκαν στον κόπο να μας στηρίξουν σε αυτά τα μικρά exit polls. Αυτό ήθελα να πω. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, από τη σειρά μας και εμείς από το ΕΡΑ, καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά με βόλυμο διάλογο. Όσον αφορά τα exit poll, συγχαρητήρια για τη δουλειά σου. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία να βγάζεις πίτες, ποσοστά και όλα αυτά. Αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι επειδή ήταν ένα ανοιχτό ερωτηματολόγιο, θα μπορούσε ο καθένας να απαντήσει όσες φορές θέλει, απλά πατώντας ξανά και ξανά το link. Άρα για μένα αυτά τα ποσοστά, δηλαδή και το 16% που πήρε το ΕΡΑ που θεωρητικά βγήκε δεύτερο, δεν το υπολογίζω ως ότι θα βγούμε δεύτερη δύναμη. Βέβαια είναι ένα ενθαρρυντικό δείγμα και ευχαριστούμε όσους μας στήριξαν. Απλά θέλω να κρατήσουμε το σχόλιο της Νεφέλης ότι δεν στήριξαν όλες τις δυνάμεις και δεν τον πρόωθησαν επίσης όλες τις δυνάμεις και το ότι μπορεί οποιοδήποτε πατώντας το link να ψηφίσει όσες φορές ήθελε. Αυτό, τελική απάντηση ήταν σε μία εβδομάδα. Ευχαριστώ.
3: Ένα σχόλιο εκ μέρους της ΔΑΠ. Εντάξει, προφανώς τα exit polls είναι πάντα exit polls και δεν αποτυπώνουν τις περισσότερες φορές την πραγματικότητα. Εντάξει, ακούστηκαν και κάποια σχόλια για τη ΔΑΠ κτλ. Εντάξει, θα φανεί στις 13 του Μάη όσοι το σχολίασαν για μια ακόμα φορά, γιατί σήμερα πρέπει να πω ότι το είπα και πριν και δεν νομίζω ότι φταίει ο συντονισμός, αλλά όταν γίνεται μια πολιτική συζήτηση και μια συζήτηση για τα θέματα τα φοιτητικά. Όταν μιλάει οποιοδήποτε συνομιλητής, είτε είναι από την ΠΑΣΠ, είτε είναι από το ΕΡΑ, είτε είναι από την ΑΦΚΟΥ, πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος σεβασμός. Σε κάποιες περιπτώσεις εδώ πέρα δεν υπήρξε και δυστυχώς αυτό δεν εκπροσωπεί καμία φοιτήτρια και κανένα φοιτητή. Εν πάση περιπτώσει, τα exit polls όντως πέφτουν άλλες φορές έξω, άλλες φορές μέσα. Εμείς αυτό που μπορούμε. Που μπορούμε να κάνουμε, το έχουμε αποδείξει τον τελευταίο καιρό με τις δράσεις που κάνουμε και τις ανέφερα και πριν στις δύο απαντήσεις που έδωσα. Από εκεί και πέρα, τα exit polls μας βγάζουν πρώτους. Εμείς εμπιστευόμαστε μόνο την κάλπη και τις φοιτήτρες και τους φοιτητές, γιατί είμαστε από αυτούς για αυτούς. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ποιος άλλος θα ήθελε να κάνει ένα σχόλιο? Μας μένει η ΠΑΣΠ.
4: Προφανώς εμείς δεν μένουμε σε μηντιακά, δημοσκοπικά, στατιστικά δείγματα τόσο μικρά κιόλας.
0: Να είσαι καλά, ρε Ανδρέα.
4: Εντάξει.
0: Εντάξει, είπαμε. Εγώ είπα την ειλικρινιά μου. Το είχε κάτσει. Εσύ τώρα να πει, τον ωφελούν, θα το πάω όλο. Παρακαλώ.
4: Λοιπόν, εγώ εμείς ένα πράγμα θα πούμε. Βρισκόμαστε στην καθημερινότητα τη συνδικαλιστική και όχι στα μίντια και σε αυτά τα δείγματα. 13 Μαΐου τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε και αλλάζουμε το πάντο.
0: Να μας πει λοιπόν τώρα και η Διζέτα Ξηδάκη από το Αντί της Σιωπής ένα τελευταίο σχόλιο και να προχωρήσουμε στο κλείσιμο της εκπομπής.
5: Εντάξει, δεν είναι ανθεκτικό το ότι 32 ψήφους και τους περισσότερους, όχι συνολικά, αλλά άμα το πάμε τέλος πάντων, γιατί άμα ενωθούν κάποια άλλα ίσως ήταν περισσότεροι τέλος πάντων, είναι της ΔΑΠ. Παρ' όλα αυτά, όντως, εντάξει, είναι διαφορετικό το να υπάρχουν 120 ψήφοι και διαφορετικό το 1200 εκλογές. Το σημαντικό είναι να μην απέχουμε από τις εκλογές, να ψηφίσουμε αυτό που θεωρούμε ότι μας αντιπροσωπεύει περισσότερο. Να το ξαναπούμε, έχουμε 6 μέρες μέχρι τότε, εντάξει, και εκτός από το debate, ενώ είμαστε κάθε μέρα στο πάντιο. Όποιος θέλει, επειδή εκεί εδώ πέρα υπήρχαν αρκετά σχόλια, όπως είπες και εσύ, και ερωτήσεις. Θεωρώ ότι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις είναι κάθε μέρα στο πάντιο. Ό,τι θέλετε μπορείτε να τους ρωτήσετε. Αυτά. Στις 13 Μαΐου, εγώ θα σας πω να στηρίξετε το σχήμα μου, το Αντί της Σιωπής, το σκέτο. Αλλά πραγματικά, ας μην απέχουμε από τις εκλογές, ας έρθουμε να ψηφίσουμε και εδώ και στις επόμενες συλλογικές διαδικασίες του Συλλόγου.
0: Τέλεια. Παιδιά, πραγματικά να ευχαριστήσω όλους και όλες όσες παρακολούθησαν την εκπομπή. Μας πήρε λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε πάρα πολλούς και πάρα πολύ καλή ακρόαση γενικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, όντως που ήρθατε, όλους τους εκπροσώπους των πολιτικών δυνάμεων. Προσπαθήσαμε έτσι να είναι και λίγο χιουμοριστικό. Δεν ξέρω αν τελείως το καταφέραμε, γιατί καμιά φορά ξέρετε η πολιτική δεν είναι χιουμοριστική. Εγώ να πω ότι είναι σημαντικό να πάτε όλοι, να έρθετε όλοι να συμμετέχετε στις φοιτητικές εκλογές του Παντίου. Πράγματι, οι πολιτικές δυνάμεις θα βάλουν τα δυνατά τους. Τις επόμενες 6 μέρες θα βρίσκονται εδώ πέρα για ερωτήσεις, για προεκλογικά δουσού, για συζητήσεις, για οτιδήποτε θέλετε. Να συμμετέχετε χωρίς φόβο και πάθος στα ψηφοδέλτια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, όταν στηρίζεις μία πολιτική δύναμη, να το κάνεις και με έναν επώνυμο τρόπο. Δεν είναι κάτι τρομακτικό. Ευχαριστώ όντως τη Ζέτα, τον Χάρη, τον Αντρέα.
6: Το Βαγγέλη.
0: Τον Άγγελο. Συγγνώμη, έχω ένα θέμα με τα ονόματα πάρα πολλά χρόνια τώρα. Συγγνώμη, ρε Άγγελε, και συγγνώμη, Βαγγέλη μου, κρύφτηκες πίσω από την οθόνη. Ναι, δεν το έκανα επίτηδες. Προφανώς δεν ήθελα να προμοδοτήσω τη ΖΕΤΕ παράλληλα με τη Δάπνο του Φουκού. ένα το. Ελπίζω. Ούτε την ΜΠΑΣ, ξέρω εγώ. Αλλά οκ, okay, καμιά φορά επιλέγεις και τους εχθρούς σου. Δίχως λόγο σχόλια τώρα. Ωραία, θα μπούμε να τελειώνουμε με ένα τραγουδάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά εδώ πέρα στο chat που ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενεργοί. Τη Βίκη, τον Εχουρουτουκού, το Κουκουέ, που έτσι έχει βάλει το όνομά του. Τον Νίκο, τον Πέτρο, τον Αναστάση, την Κωνσταντίνα. Τον Γιώργο, τον Πέτρο, τον Γιώργο, τον Άντρη, τον Μάνο και άλλους πολλούς που δεν εμφανίζονται αυτή τη στιγμή τα μηνύματά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Τον Κώστα, τη Μαρία, τον Κάπα, την Λένα, το Κουκουκού, το Γιάννη, το Μάνο, το Γιώργο, την Αθανασία, το Πάντιον Student, τον απλό φοιτητή, τον Μετάλλικα, τον Πέτρο, το φοιτητή, την Τίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινάμε τώρα, βασικά τελειώνουμε με Χάρης Αλεξία, Ζήλια μου. Έτσι, να είστε καλά.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Σταυριάννα Ραμαία και είμαι από την ΑΝΑΣΑ, σχήμα που συμμετέχει στα ΕΑΚ. Στις 13 Μάη ψηφίζουμε ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ. Την ημέρα εκείνη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκεται πάνω από τις κάλπες, περιμένοντας να δει αν οι φοιτητές θα τους δώσουν το πράσινο φως να συνεχίσει την πολιτική που διαλύει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και την προοπτική μας. Το ερώτημα λοιπόν είναι σαφές. Θα αφήσουμε αυτή την κατάσταση ή θα στείλουμε ένα χειρό μήνυμα εναντίωσης? Τα ΕΑΚ είναι εκείνα που περασπίζονται με κάθε τρόπο το Δημόσιο και Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, πρωτοστατώντας όλες τις μικρές και μεγάλες μάχες απέναντι στην εγκληματική πολιτική της Νουδού. Τα ΕΑΚ διαχρονικά στέκονται απέναντι στην πανεπιστημιακή αστυνομία, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στις διαγραφές φοιτητών. Είναι τα σχήματα που περιχαίνουν ηλικίες νίκης μέσα στις σχολές, διεκδικώντας ανθρώπινους όρους σπουδών και διευκολύνοντας τη φοιτητική καθημερινότητα. Είναι τα σχήματα αυτά που τρέμει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 13 Μάη, λοιπόν, τους γυρνάμε την πλάτη και παίρνουμε θέση. Ψηφίζουμε στο Πάντιο ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ, μαυρίζουμε την κυβέρνηση και την νεολαία της στη Δάπνο του Φουκού, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα μαζικού και ανυποχώρητου αγώνα. Θα τους διαγράψουμε εμείς.

0: μας αγάπη.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
2: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.

Κάτι στιγμές που θαρώ πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, μας

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Κωνσταντίνα Κούτρα, μέλος της Παντιέρα ΑΤΑΚ. Στις 13 Μαΐου ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ για ανεξάρτητους μαχητικούς ζωντανούς φοιτητικούς συλλόγους. Στηρίζουμε την αντικαπιταλιστική αριστερά ενάντια στους πολέμους και τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για να πάψουν οι συνεργασίες των πανεπιστημίων μας με την πολεμική μηχανή, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Στηρίζουμε την ΑΤΑΚ για να σταματήσουμε τη συνεργασία Παντίου με ειδήσεις όπως έκανε η ΑΤΑΚ ΕΚΠΑ με τη Lockheed Martin για να μην γίνουμε συνένοχοι στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, για να έχουμε γνώση μόνο για τις κοινωνικές ανάγκες. Ψηφίζουμε την ΑΤΑΚ για να μπει τέλος στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που βάζεται κέρδητος πάνω από τις ζωές μας, όπως το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για να μπλοκάρουμε την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, όπως μπλοκάραμε τα πειθαρχικά των φοιτητών αρχιτεκτονικής για κοινό μέτωπο φοιτητών εργαζομένων. Ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ για να βρεθεί ο Φουσού στην πρώτη γραμμή του φοιτητικού κινήματος ενάντια στην πολιτική των κερδών, της ΕΕ, των κυβερνήσεων, ενάντια στον εργασιακό μεσαίωνα και την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση. Ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ γιατί ήρθε η ώρα να τα πάρουμε όλα πίσω.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου, το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων Πολιτικόμετρο.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που επιχειρεί μια διεισδυτική ματιά στην εποχή των συνθετικών μέσων. Στο επίκεντρο τίθεται η αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη δημοσιογραφία και την πολιτική λογοδοσία, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes δοκιμάζουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και τη δημοκρατία. 5 και 6 Μαΐου στο αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας 2, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ. Χορηγός επικοινωνίας, Ράδιο Πάντιο.